0: Ιππίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα

καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ζου 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

είπα κι εγώ για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Καλοκαίρι για πάντα. Κόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρυγαβέουσες τρέντι λαϊκές. Μα ούνα

0: εξωτικό.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η σειρά σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες...
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
11: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε, να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ενίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστα, ρε μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Καθόλου τυχαία η επιλογή του κομματιού των Led Zeppelin, θα σκεφτεί κάποιος, καλά βρε παιδιά, 20 Αυγούστου, 7 η ώρα το πρωί, ξυπνήσατε με καμιά καούρα να παίξετε ροκ, να παίξετε Led Zeppelin.
1: Γιατί όμως το κάναμε αυτό.
0: Γιατί έχει γενέθλια ο τραγουδιστής.
1: Αλήθεια.
0: Είναι γεννημένος, παρακαλώ, το 1948 ο Robert Plant,
1: ναι,
0: και έχει κηρυχθεί, ως η κορυφαία φωνή της ροκ σε δημοψήφισμα του μουσικού περιοδικού New Musical Express και λίγο αργότερα και του Rolling Stone. Δεν
1: Μπράβο.
0: Είναι τυχαίο λοιπόν η επιλογή.
1: Χρόνια του πολλά να πούμε.
0: Και δεν είναι τα μοναδικά χρόνια πολλά πρέπει να πει σήμερα.
1: Για πες.
0: Όλες αυτές τις μέρες δεν λέμε χρόνια πολλά σε κανέναν, το έχεις καταλάβει. Έχουμε γίνει λίγο ακοινώνητοι.
1: Είπαμε την Δευτέρα που ήταν 17 Αυγούστου για τον 15 Αυγούστου της Μαρίας, της Δέσποινας Παναγιώτης. Το είχαμε πει αυτό.
0: Το είπαμε
1: τότε, ναι.
0: Για δύο μέρες πριν δηλαδή.
1: Τώρα δηλαδή εξακολουθούν και γιορτάζουν οι άνθρωποι.
0: Όχι, γιορτάζουν κανέναν.
1: Υπάρχουν ονόματα δηλαδή 17, 18, 19, 20 Αυγούστου υπάρχουν γιορτές.
0: Ξέρεις εσύ κανέναν ηλιόδωρο?
1: Κανέναν.
0: Ηλιοδόρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Oh. Κανέναν Θεοχάρη, κανέναν Σαμπουλή.
1: Θεοχάρη ξέρω. Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Χάρη Θεοχάρη, ναι. Ορίστε. Είδες τι μαθαίνεις.
1: Όχι στο επίθετο, ρε εσύ.
0: Όχι βρε στο επίθετο, καλέ. Στο μικρό λέμε.
1: Στο μικρό, ναι. Θεοχάρη ξέρω στο μικρό.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Αν ξέρεις Θεοχάρη στο μικρό, είναι ευκαιρία σου να πάρεις και ένα τηλέφωνο να πεις και ένα χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έναν Σαμουήλ, κανέναν Ορέστη.
1: Ορέστη, πόσο Ορέστη δεν καταρχάς. Ένα στα τρία αγοράκια πλέον είναι Ορέστης.
0: Είναι Ορέστης. Όπως και μη σου πω δύο στα τέσσερα κοριτσάκια, Νεφέλη, Δανάη, Λιδία.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι έχει γίνει. Το Ορέστης όμως είναι το νέο Γιωργάκης.
0: Ναι. Φωνάζεις Ορέστης στο πάρκο ή γυρνάνε καμιά δεκαριά αγοράκια.
1: Είναι πολύ ωραίο όνομα. Ξέρουμε πολλούς Ορέστηδες και μικρούς και μεγάλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Όντως υπάρχει Ορέστης που γιορτάζει τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα, το εορτολόγιο το λέει. Μη γίνω σαν τον Σπύρο Παπαδάκιο.
1: Να το ερευνήσω.
0: Άλλοι γιορτάζουν και άλλα ονόματα λέει.
1: Ναι.
0: Έχω αρχίσει και έχω μία έννοια, να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Εορτολόγιο πάντως, όποιος άνοιξε σήμερα,
1: ναι,
0: θα δει ότι γιορτάζουν τα ονόματα που σας είπα.
1: Χρόνια λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους.
0: Και έχω έρθει προετοιμασμένη. Δεν είναι μόνο αυτά σήμερα.
1: Πάντα έρχεσαι προετοιμασμένη.
0: Δεν είναι
1: μόνο αυτά. Υπάρχει μέρα που δεν έχεις μπει στο στούντιο με ένα πάκο χαρτιά και σημειώσεις. Και κυκλάκια σε λέξεις και υπογραμμισμένες προτάσεις.
0: Μόνο που δεν έχω πάρει αυτά τα υπογραμμιστικά, τα στάμπιλο, τα πολύχρωμα.
1: Όχι. Ναι, δεν το χρειάζεσαι, γι' αυτό δεν το έχεις πάρει.
0: Παιδί μου.
1: Δεν το χρειάζεσαι, Ελισάβετ.
0: Εννοείς ότι είμαι τζόμενο και τα βλέπω όλα.
1: Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί οι υπογραμμισμένες λέξεις είναι αρκετές.
0: Θέλω να σου πω ότι.
1: Και η γραμματοσυρά έτσι όπως τη βλέπω βγάζει μάτι.
0: Αν μου βάλεις δελτίο ειδήσεων κανονικά, υποκανονικές συνθήκες, το εκφωνώ στο Times New Roman 12.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να προσπαθήσεις. Είναι η γραμματοσυρά από εκεί που έχω επιλέξει τα sites και δεν την αλλάζω πολύ απλά.
1: Να κάνουμε, πώς το λένε, ένα τεστ οράσεως.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές εγώ ξεχνιέμαι και βάζω αυτό που έχει το Word. Ποιο έχει το Word? Καλύμπρι 11.
0: Οχ.
1: Ναι, ρε, εσύ. Τύπο σε καλύμπρι 11. Χωρίς 1,5 διάκαινο, με ένα διάκαινο.
0: Ναι.
1: Όσοι είναι χειριστές Word, το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, καλύμπρι 11.
0: Αυτή είναι η προεπιλογή του.
1: Ναι. Καλύμπρι 11 με ένα διάκαινο.
0: Αυτή είναι η δική μου η ανθρωπίνη.
1: Εδώ σε θέλω μάστρα, λοιπόν.
0: Ναι. Θα σου δείξω παρακάτω επιλογή γραμματοσειράς. Κάπου έχω. Να μην κρένεις
1: κάποια. Τα βλέπω όλα αυτά,
0: ναι,
1: να ξέρεις.
0: Ναι,
1: από εδώ που είμαι τα βλέπω όλα αυτά. Θα διαβάσω.
0: Αυτά όμως είναι η επιλογή του site του συγκεκριμένου ή των sites που έχω επιλέξει. Οπότε δεν έχω κάνει αλλαγή.
1: Ας πούμε όταν σου λέω ότι τα βλέπω τώρα όλα αυτά, δεν είπες ότι γιορτάζει και η Ορεστιάδα. Το βλέπω στις σημειώσεις σου.
0: Λοιπόν,
1: Ορέστης,
0: η Ορεστιάδα εδώ πέρα βλέπεις ότι έχει και
1: έχει
0: ένα
1: και αστερίσκο.
0: Γιατί? Σημαίνει ότι γιορτάζει και σε άλλη μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ο αστερίσκος.
1: Να σου πω, εκτός από την πόλη, πάντως Ορεστιάδα άλλη δεν ξέρω.
0: Όχι, ούτε εγώ. Αλλά θεώρησα ότι το Ορέστης είναι. Έχω μεγαλύτερες πιθανότητες να σε ρωτήσω και να
1: Σίγουρα.
0: Μου πεις ότι έχω κάποιον Ορέστη κάπου. Λοιπόν, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τι ταιριά
1: Γιατί?
0: Αυτό που είναι αυτή την περίοδο, η
1: Παγκόσμια. Γιατί κατά των κουνουπιών.
0: Ναι, δεν έχει επιλέγει τυχαία. Λοιπόν, το 1897, 20 Αυγούστου λοιπόν του 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που άλλαξε τις ζωές μας. Ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.
1: Μάλιστα, μπράβο του.
0: Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, καθιερώθηκε πολλά χρόνια αργότερα αυτή η ημέρα να γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ταιριαστεί, θα έλεγα, αν σκεφτούμε ότι όλες αυτές τις μέρες συζητάμε και για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την έξαρση που έχει και στην χώρα μας, καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε όλοι μας. Εντάξει, τι άλλο θέλεις?
1: Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να πω ότι είσαι η Αλεξάνδρα Σαλαμάρα.
0: Και είσαι ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και αφεντικό στο στούντιο είναι ο Νίκος ο Σαβρανίδης. Και στο 211-200-8200 απαντάει η φίλη μας, η Εύη Βουτυκλιώτη. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr όπως έχετε κάνει ήδη όλοι πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Λευτέρη. Καλημέρα στον αγαπητό μας Παύλο από το Ντίσελντορφ, πάντα πρωινός. Καλημέρα στην αγαπητή μας επίσης την κυρία Ποθητή από την πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα και στο Στέφανο, να είστε καλά.

0: έχεις καταλάβει ότι έχει πιάσει ζέστη, έτσι.
1: Είναι αισθητή η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Όχι κυρίως με χθες, γιατί και χθες είχε τσιμπήσει λίγο το θερμόμετρο.
0: Χθες το απόγευμα, να σου πω την αλήθεια, έκανα κάτι δουλειές.
1: Ναι.
0: Και ήμουνα και στη βεράντα.
1: Όχι, χθες είχε air
0: condition. Και άρχισα να αισθάνομαι. Και το βράδυ έβαλα air condition. Εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά.
1: Βέβαια, ναι. Και σήμερα είναι κάπως. Καταρχάς δεν πουνιούνται τα φύλλα.
0: Τίποτα.
1: Έξω
0: τίποτα.
1: Στα δέντρα.
0: Α, ναι, εδώ λίγο. Εδώ, τι είναι αυτό το φυτό, δεν ξέρω κιόλα.
1: Να σου πω τι είναι.
0: Φιλαράκι.
1: Είναι βρωμοκαριδιά αυτό.
0: Τι είναι βρωμοκαριδιά.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δέντρα λοιπόν, τα οποία μπορείς να δεις παντού,
0: ναι.
1: Σε ερείπια, σε αρχαιολογικούς χώρους, προκαλούν μεγάλη ζημιά, σε μπάζα που
0: εξού
1: δεν έχουν μαζευτεί.
0: Και η ονομασία βρωμοκαριδιά.
1: Το βρωμοκαριδιά δεν ξέρω πώς έχει προέλθει, αλλά είναι το γνωστό. Εντάξει, δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα φυτό το οποίο ήρθε από την Ινδία, το έφεραν. Ναι. Έχει πολύ πλατή φύλλωμα, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά τα θυμάσαι, αν τα θυμάσαι πέρυσι, ήταν τόσα. Αυτά έχουν έρθει σπόροι τώρα εδώ πέρα από κάπου. Και
0: ναι,
1: έχουν
0: μπορεί και
1: στο περβάλλον.
0: Να πέφτουν.
1: Ακριβώς, οτιδήποτε. Αυτά αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα. Διότι δεν αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα το ριζικό του σύστημα και δεν αφήνουν άλλα δέντρα
0: προβλήματα
1: να
0: σε άλλα φυτά δίπλα. Εδώ που δεν είχαμε άλλα φυτά όμως.
1: Εδώ που δεν είχαμε άλλα φυτά.
0: Μια χαρά είναι. Κατακτητικά είναι από ό,τι βλέπω. Τα έχουν καταλάβει όλα.
1: Καλή σκύλα έχουν. Α πούμε το ένα από τα 3-4 μπαίνει και μέσα στο στούντιο. Έχει μπει από το παράθυρο μέσα. Σιγά σιγά.
0: Έλα.
1: Θα ρυθμίσει και τον ήχο σε λίγο.
0: Τώρα το περίεργο δεν είναι που ξέρεις ότι αυτό είναι βρωμοκαριδιά. Τι ακριβώς κάνεις, βάζεις αυτή την εφαρμογή.
1: Έχω κάνει ρεπορτάζ το 2010 για τη βρωμοκαριδιά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί ήταν ένα φυτό
0: όσο
1: που τότε
0: είναι.
1: Έλεγαν, ναι, γιατί δεν αφήνεις, λέω, τα άλλα να αναπτυχθούν. Όπου υπάρχουν αυτά τα δεντράκια και υπάρχουν, άμα δες τα τώρα, έτσι, είναι ένα, πώς να το πω, μακρόστενο φυλλαράκι, το οποίο είναι όμως πολύ πλούσιο το φύλλωμά του και αυτό μπορεί να φτάσει πάρα πολλά μέτρα σε ύψος, άμα έχει από κάτω χώμα για να αναπτυχθεί.
0: Εντάξει, για μας εδώ πάντως δεν είναι κακό και σκιά προσφέρει και πρασινάδα βλέπουμε.
1: Σου λέω ότι δεν είναι κανένα δεν είναι κακό, απλά δεν αφήνει τα άλλα να αναπτυχθούν.
0: Εγώ νομίζω ότι κλέβεις, βάζεις αυτή την εφαρμογή που έχουν στα κινητά, το έχεις δει.
1: Το έχω δει.
0: Και βάζεις και σου αναγνωρίζει το φυτό και σου λέει και αν είναι και στην...
1: Όχι, δεν μπορώ, άκου να δεις, είμαι πλήρως άσχετος με τα γεωπονικά και με τα φυτά, ας πούμε, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τίποτα, μπορώ να ξεχωρίσω το πεύκο.
0: Ναι,
1: την ελιά.
0: Πάλι καλά, εντάξει.
1: Την ελιά και τη βρωμοκαριδιά. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν μου βάλεις μέσα ούτε κυπαρίσι, ούτε πλατάνι.
1: Όχι, είμαι άνθρωπος του τσιμέντου, της πόλης, της πλάκας, της άσπρης, της λευκής του πεσοδρομίου. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τέτοιες αγροτικές εργασίες.
0: Αλλά σε έχει κατακτήσει η βρωμοκαριδιά.
1: Γκασμάς εντός εισαγωγικών. Έτσι, για την γκασμά δεν έχω πιάσει ποτέ μου.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε γιατί λένε οι μετεωρολόγοι. Έρχεται παρατεταμένος καύσωνας, δεν μ' αρέσουν αυτά. Εδώ λέγαμε, φτάσαμε 20 Αυγούστου. Τι ωραία που το βγάλαμε το καλοκαίρι μας. Βλέπαμε τους άλλους στη Δυτική Ευρώπη να καίγονται, να έχουν σαραντάρια. Μέσα μας νιώθαμε μια ικανοποίηση. Λέγαμε, κοιτάξτε πώς περνούσαμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι, φαίνεται ότι μας έρχεται ένας ωραίος παρατεταμένος καύσωνας. 7 με 8 ημέρες, Αλέξανδρε, λένε, θα κάνετε.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί χθες λέγαμε για το Σαββατοκύριακο ότι ήταν πιο δύσκολο. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, να σου πω ότι χθες το απόγευμα υπήρχαν κάποια συννεφάκια πάνω από τον ουρανό της Αθήνας.
0: Όχι, ναι.
1: Και θυμόμαστε ότι λέγαμε ότι θα περιμένουμε μπόρες σε. Σποραδικές κιόλας, όχι το φοβερό, σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Λέγαμε επίσης ότι σήμερα θα έχει 37, αύριο θα έχει 38 και το Σαββατοκύριακο
0: θα
1: έχει 40 το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής κυρίως χώρας, αλλά και προβλήματα στο Αιγαίο. Γιατί εκεί πέρα θα έχουμε ένα συνδυασμό 38 βαθμών Κελσίων και 5 μποφόρ. Τώρα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλέψεις από την Δευτέρα και έπειτα.
0: 7 με 8 ημέρες. Και ξέρεις κάτι, δεν το λέει κάποιος από τους μετεωρολόγους που συνήθως μπαίνουν σε αυτές τις διαμάχες και είναι ποιος θα πει τα πιο. Έτσι. Θα κάνει την πρόβλεψη την πιο τρομακτική και την πιο εφιαλτική. Ναι. Το λέει ο κ. Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και προειδοποιεί για μια εξαντλητική, όπως λέει, θερμή εισβολή που θα διαρκέσει τουλάχιστον αυτό. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Τουλάχιστον, λέει, και ανησυχητικό, 7 με 8 ημέρες με το θερμόμετρο να ξεπερνά τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως είπες και εσύ. Θα αρχίσουμε από σήμερα,
1: ναι,
0: σταδιακά. Στην Αττική θα δούμε έως 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 34. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι εκεί 3 με 5 μποφόρ. Αύριο αυξάνεται κι άλλο η θερμοκρασία, 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμοί στα ηπειρωτικά. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το θερμοκύμα σταθεροποιείται στα υψηλά του επίπεδα και έχουμε και μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Αυτά που έλεγες. Η διάρκεια όμως είναι το μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Και να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί άλλες χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτές τις εξάρσεις στον υδράργυρο, διότι έχουμε και μια νέα, πραγματικά για μένα με συγκλώνησε αυτή η είδηση της, που μας έρχεται από τη Γαλλία. Λοιπόν, μιλάμε για 1.243 θανάτους κατά τη διάρκεια,
0: νομίζω, επιπλέον
1: κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα του Ιουλίου. Όχι, ναι, για όλο το καλοκαίρι.
0: Ένα από τα κύματα καύσωνα.
1: 1.243 θάνατοι από τις 3 Ιουλίου έως τις 22 Ιουλίου. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για 20 ακριβώς ημέρες. Καταλαβαίνεις γιατί τι έχει συμβεί στην Δυτική Ευρώπη, που βεβαίως δεν είναι προετοιμασμένοι, δεν έχουν οι άνθρωποι κλιματιστικά ούτε σε
0: κάποιοι
1: καταστήματα.
0: Δεν είχαν ούτε μισθήρες, Αλέξανδρε.
1: Δεν έχουν τίποτα, δεν είναι προετοιμασμένοι καθόλου για θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς, ναι, Κελσίου. Ναι. Όχι βεβαίως για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Αυτό το οποίο τους έχει ανησυχήσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι, και προκαλεί και πολλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι το γεγονός ότι τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτό οι τροπικές είναι, νύχτες που λέμε κι εμείς.
1: Αυτό είναι που προκαλεί βεβαίως ζητήματα και σε εμάς. Αυτό είναι που προκαλεί ζητήματα και στον οργανισμό χιλιάδων ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού στην Δυτική Ευρώπη. Πρόσεξε τώρα. Η Εθνική Αρχή Υγείας της Γαλλίας έχει μετρήσει συνολικά 5.764 θανάτους κατά τη διάρκεια της περίοδου από 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες, είναι
1: μιλάμε
0: πολύ
1: για 7.000 θανάτους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για 7.000 θανάτους.
0: Ακούγεται εξωπραγματικό
1: το μισό
0: τώρα.
1: Καλοκαίρι.
0: Ακούγεται
1: για τη Γαλλία μόνο.
0: Το νούμερο.
1: Ενώ βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες και ο απολογισμός αυτός τονίζεται από τις αρχές ότι είναι προκαταρκτικός. Τα τελικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για ολόκληρο το καλοκαίρι, τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, όπως έχει αναφέρει το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι περίπου 7.000 που έχουν χάσει την ζωή τους, το διάστημα είναι από τις 17 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, περίπου 35 μέρες. Θα υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς, τα 3 τέταρτα είναι άτομα ηλικίας από 75 ετών και άνω. Οι δικοί μας όμως έχουν μάθει.
0: Κοιτά, πάθαμε και μάθαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θυμάστε
1: το 1987 είχαμε
0: θέματα. Χρονιά ορόσημο. Τη θυμόμαστε όλοι. Και δεν υπήρχε και εδώ. Όχι, εκκληματιστικό δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και ανεμιστήρα δεν είχαν οι περισσότεροι τότε.
1: Υπήρχε πατέντα όμως, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Ναι, για σκέψου.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ μικρός.
0: Εγώ κάτι λάστιχα θυμάμαι ότι παίρναμε στην αυλή και βρέχε ο ένας τον άλλον.
1: Εννοείται, αλλά υπήρχε και αυτό το βρεγμένο ύφασμα. Το οποίο το βάζεις πάνω στον ανεμιστήρα,
0: ναι,
1: και δροσιζόσουν κάπως περισσότερο.
0: Βρεγμένο ύφασμα επίσης μπορεί να βάλεις, λέει.
1: Όχι, που δεν θα κάναμε πατέντες δηλαδή.
0: Μπορεί να βάλεις στους καρπούς των χεριών.
1: Έλα.
0: Και στον αυχένα. Και μάλλον είναι τα σημεία τα οποία βοηθάει περισσότερο για να νιώσεις λιγότερη την εφίδρωση.
1: Δεν το ξέρω, θα το κάνω. Σε ευχαριστώ, Ελισάβετ.
0: Ορίστε, είδες χρήσιμη πληροφορία. Κατά τα άλλα, τι έχουμε. Η μέρα έχει πολλά πράγματα.
1: Η μέρα έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει, πραγματικά το τονίζω, να ξεκινήσουμε έτσι πολύ χαλαρά σήμερα. Δεν είναι ότι μας βγήκε αυθόρμητα, γιατί μας βγαίνουν και κάποια πράγματα αυθόρμητα, αλλά είναι πάρα πολύ φορτισμένη. Η ημέρα φορτίζεται σιγά σιγά, όχι μόνο επειδή βλέπω τους πολιτικούς σιγά σιγά να επιστρέφουν και αυτοί.
0: Όχ, με ζώνουν τα φίδια.
1: Και να αρχίζουν ή πολλές ανακοινώσεις, πολλές δηλώσεις, πολλές συνεντεύξεις. Νομίζω χρειάζεται. σιγά σιγά αυτό και υπάρχει ζήτημα με όλα όσα έχουν συμβεί στο πλαίσιο της ανακήρυξης των θαλασσιών πάρκων από την Τουρκία. Εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα τα δούμε πολύ προσεκτικά. Υπάρχει και μία ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις χωροθετήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επικυρώθηκαν χθες από την ελληνική κυβέρνηση και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Κατά τέτοια χθες υπογράφηκε μάλλον η κοινή υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Βασταύρου, τους υφυπουργούς Νίκο Τσάφο και Μαρία Σούκουλη, για την χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην χώρα μας, και μιλάμε για μια διαδικασία η οποία εννοείται ότι έχει πάρα πολλές προβλέψεις για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Εννοείται ότι τη χρειαζόμασταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να σου πω το σύντομο σχόλιο, διότι δεν γίνεται μια διαδικασία που τις προηγούμενες δεκαετίες είχε προβληθεί ως πανάκια για να υπάρχει μια μείωση στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να αναπτύσσεται πλέον άναρχα. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δεν γίνεται να υπάρχει αμφισβήτηση του κόσμου απέναντι σε μια καθαρή μορφή παραγωγής ενέργειας. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ένα ξένο κράτος να έρχεται να σου λέει ότι δεν γίνεται να βάζεις φωτοβολταϊκά στα νησιά σου. Δεν γίνεται να βάζεις ανεμογεννήτριες εδώ.
0: Επιμένει η Άγκυρα, τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Παπαφλωράτο, ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Προφανώς η Άγκυρα έχει πάρει την απόφασή της για τον τρόπο που θα χειριστεί.
1: Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι αυτή την ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΞ δεν την περίμενα. Προσωπικά τουλάχιστον, όταν είδα χθες, όταν έλαβα το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έλεγε για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ.
0: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και όλες λέει οι αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγουν καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου, και υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Και υποστήριξε ότι θα πρέπει, λέει, να αποφεύγονται. Άκουσον. Ποιος τα λέει αυτά, η Τουρκία? Μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Έκανε μάλιστα λόγο για ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων χωρών, σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο.
1: Το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, το οποίο δεν αναγνωρίζει η Τουρκία.
0: Που επικαλείται το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, ναι. Ενώ δεν το αναγνωρίζει.
1: Ναι,
0: τι ωραία που μιλάει για μονομερείς ενέργειες άλλων.
1: Παραλογισμό, ο οποίος δυστυχώς όμως θα τον βλέπουμε να εκφράζεται πλέον πάρα πολύ πιο συχνά από ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές συσκέψεις στην Αθήνα για τις τουρκικές ενέργειες, και πρέπει να σου πω ότι εξετάζονται πάρα πολλά σενάρια για το τι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν αυτό για τις ΑΠΕ και τις αντιδράσεις για τις ΑΠΕ ήταν μεντός των σενάριων που έχουν εξεταστεί, διότι έχουν, ας πούμε, συζητηθεί ζητήματα που άπτονται της αλίας, που άπτονται των ζητημάτων έρευνας και διάσωσης σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές και άλλα πολλά. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι εδώ πέρα πάμε σε μια άλλη εποχή που δεν θυμίζει καθόλου την προηγούμενη διετία. Το 23, 24, 25, ας πούμε, τριετία. Το 25 όχι και τόσο πολύ, γι' αυτό είπα διετία στην αρχή. Γιατί τότε είχαμε όντως ήρεμα νερά. Τώρα,
0: όχι,
1: ωστόσο.
0: Αυτά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε.
1: Τώρα,
0: και
1: ωστόσο,
0: να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα την δρομολογήσουμε.
1: Τώρα, ωστόσο, υπάρχει η επιπίθυνη βεβαίως ότι η Άγκυρα δεν θα το τραβήξει πολύ. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα κατατεθεί ο περιβόητος νόμος, το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι, μέσα στο φθινόπωρο κανονικά.
1: Θα πρέπει να το δούμε, γιατί και προηγουμένως λέγαμε ότι θα γίνει τον Ιούνιο, δεν έγινε ποτέ τελικά. Είχαμε μια καθυστέρηση, υποχώρηση, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, από την τουρκική κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Πρέπει να το δούμε να κατατίθεται αυτό το νομοσχέδιο, και πρέπει να δούμε και τι θα περιλαμβάνει τελικά και αν θα είναι ανώδυνο, αν θα είναι ένα πυροτέχνημα ή αν θα είναι κάτι άλλο. Αυτά είναι ζητήματα που δυστυχώς θα μας απασχολήσουν, και ξέρεις κάτι, Ελισάβετ, είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά με τα οποία θα ασχοληθεί και θα επικεντρωθεί η ελληνική εγχώρια πολιτική σκηνή. Γιατί η ελληνική εγχώρια πολιτική σκηνή θα ασχοληθεί με την παροχολογία εν ώψη της ΔΕΘ, θα πει κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός, θα υπερθεματίσουν οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα επικεντρωθεί σε αυτά τα ζητήματα η πολιτική αντιπαράθεση, και από την άλλη θα έχουμε πραγματικά πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτό έχω να πω.

0: Εκτός από αυτά όμως, φίλες και φίλοι, ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε και με τις παραλίες και με τα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε πολύ πολύ ρεπορτάζ.
1: Δεν τα λύσαμε τα θέματα εκεί.
0: Δεν τα λύσαμε τα θέματα εδώ, γιατί έχουμε κάνει πολλά τηλέφωνα από χθες. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους από τα νησιά. Θα δούμε τι γίνεται με την κατάληψη των Αιγιαλών, η οποία δυστυχώς δεν έχει περιοριστεί καθόλου. Μη σου πω ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Εδώ και 3 χρόνια που έχουν ξεκινήσει και αυτά τα κινήματα.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες,
0: ελεύθερες παραλίες.
1: Μετά από το κίνημα της πετσέτας, που θυμόμαστε όλοι ότι προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις και την κινητοποίηση φορέων, δημιουργήθηκε η αίσθηση και το My Coast, που μπορεί να κάνει κανείς την καταγγελία και να, για παραλίες που έχουν καταληφθεί, μεγαλύτερα κομμάτια τους κτλ. Είχε την αίσθηση ο κόσμος ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο διαχειρίσιμα, μάλλον όχι.
0: Για να τα δούμε λοιπόν. 7:28 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ει, hey, στα ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εντάξει, σου βγάζω το καπέλο που κάθεσαι και διαβάζεις τώρα εδώ πέρα μηνύματα τα οποία είναι. Εδώ έχει δώσει πόνο ο φίλος, έτσι.
1: Μου θυμίζουν στίχους του Eminem και, που ανακαλύπτει λέξεις πάρα πολλές και τις λέει και πάρα πολύ κλάστης, γρήγορα,
0: ναι.
1: Ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μπορούσε να γίνει και να κάνει και διαγωνισμό.
1: Τι, να το πούμε.
0: Αν μπορείς να το πεις, να το πεις και γρήγορα.
1: Και έτσι. Ανάποδα, να σου πω.
0: Κοίτα, ανάποδα από μόνο του είναι γραμμένο.
1: Φίλε Κώστα, συνέχισε. Πραγματικά να φτιάξει την ημέρα. Εγώ τα πολλά μηνύματά σου τα παίρνω φωτογραφίες, να ξέρεις. Τα στέλνω στους φίλους μου και τα συζητάμε. Όχι και πάρα πολύ ώρα, αλλά κάνα πεντάλεπτο.
0: Πάμε και στα σοβαρά, γιατί είχαμε μία απόφαση χθες από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στο δημόσιο. Είναι μία πρότυπη δίκη, αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Υπέρ του είχε παρέμβει η ΑΔΕΔΗ και ο εναγών, να πούμε ότι υποστήριζε πως ο νομοθέτης παρέλειψε να επαναφέρει τα επίμαχα επιδόματα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 23 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 24, επικαλούμενος και πλημελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Τι έκρινε τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να έχουμε και μια εικόνα. Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προβληθεί μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο, δηλαδή μετά τις 15 Νοέμβρη του 2024, αλλά εξέτασε και την ουσία της επίκλησης αυτής της οδηγίας. Έκρινε ότι η επάρκεια του κατώτου μισθού δεν αποτελεί έννοια που μπορεί να ρυθμιστεί από το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτοτελώς και ότι την ευθύνη για τη γενικότερη ρύθμιση την έχουν τα κράτη-μέλη. Και ακύρωσε διάταξη της οδηγίας που υποχρέουν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια κατά τον καθορισμό των κατώτατων μισθών. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η οδηγία δεν παρήχε στον ενάγοντα δικαίωμα με επαρκώς προσδιορισμένο περιεχόμενο, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει την αξίωσή του για καταβολή των επιδομάτων. Υπάρχει δημοσιονομικό επιχείρημα, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το 2018, τις υποχρεώσεις που έχει η κυβέρνηση για να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το όριο της φτώχειας και επίσης κρίθηκε ότι δεν παραβιάζεται και η αρχή της ισότητας, γιατί εδώ υπάρχει και σύγκριση και με το τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα όπου υπάρχουν τα δύο δώρα.
1: Ναι, και υπάρχουν και εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων.
0: Εδώ υπήρχε η διαφορετική ψήφος όσον αφορά την αρχή της ισότητας, πρέπει να πούμε, αλλά η τελική απόφαση λέει ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας.
1: Λοιπόν, υπάρχουν τρεις εξουσίες σε κάθε οργανωμένο κράτος. Είναι η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική. Αυτά τα ζητήματα μήπως θα πρέπει να τα αποφασίζει η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία και όχι η δικαστική?
0: Εφόσον υπήρξε προσφυγή, υπήρχε προσφυγή από δημόσιο υπάλληλο, όπως σου είπα, υπέρ του οποίου παρενέβηκε η ΑΔΔ.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα υποστηρίζονται αυτές οι ενέργειες σε κάθε...
0: Εννοείται.
1: Σε κάθε... όχι φόρα, δεν είναι φόρα η δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αρκετές τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα. Η κανονικότητα που έχουμε ζήσει από το 2010 και έπειτα έχει αναταραχθεί πλήρως η ζωή μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μας έχουν αφαιρεθεί την εποχή των μνημονίων, δεν μας έχουν επιστραφεί ποτέ. Πρέπει να θυμηθούμε τι έχει υποστεί η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: 16 χρόνια μετράμε.
1: Όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς. Και η μη απόδοση του δώρου Χριστουγέννων, του επιδόματος αδείας και του επιδόματος του μισού μισθού το Πάσχα στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους είναι ένα από αυτά τα πράγματα που δεν μας έχουν επιστραφεί. Μας έχουν αφαιρεθεί από την ζωή μας.
0: Νομίζω, Αλέξανδρο, ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή με πολιτική απόφαση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα προέλθει από τα δικαστήρια.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Ακόμα και αν προέλθει, δεν ξέρω αν. Δηλαδή, ακόμα και αν η απόφαση ήταν διαφορετική, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ο κρατικός μηχανισμός, αν δεν είναι έτοιμος να τα δώσει, να προχωρήσει αυτή την κίνηση. Ναι. Νομίζω ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα γίνει μόνο με πολιτική απόφαση.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως για την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και τη διαφορά που έχουν αυτές με την δικαστική εξουσία. Ξέρεις κάτι, επειδή υπάρχει η πεποίθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάτι εντυπωσιακό στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν έχουμε την συνέντευξη τύπου.
0: Άρχισε να διακινείται αυτό με την 13η σύνταξη. Άρχισαν να ακούγονται τέτοιες πληροφορίες.
1: Τι πιο εντυπωσιακό θα ήταν από το να υπάρχει ένας επιπλέον μισθός στο δημόσιο, μια επιπλέον σύνταξη στους συνταξιούχους ή μια γενναία μείωση στον ένφια. Είναι ένας φόρος ο οποίος έχει πολύ υψηλή εισπραξιμότητα. Είναι πολύτιμος για τα δημόσια οικονομικά. Αλλά βεβαίως είναι κάτι το οποίο ματώνει πάρα πολύ.
0: Και μεγάλη
1: αιμορραγία
0: για τους ιδιοκτήτες.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πληρώνεις έναν πάρα πολύ γενναίο φόρο κάθε χρόνο για το σπίτι σου, το οποίο είναι για το σπίτι σου, στο οποίο κατοικείς. Δεν είναι ότι σου προσφέρει κάποιο έσοδο.
1: Δεν το εκμεταλλεύεσαι.
0: Ναι, δεν το εκμεταλλεύεσαι. Δεν είναι η ιδιοκτησία την οποία την νοικιάζεις, έχεις έσοδα από αυτή. Οπότε λογικό είναι, θα φορολογηθείς για αυτά τα έσοδα.
1: Υπάρχουν και σε άλλες χώρες φόροι για την ιδιοκτησία των ακινήτων. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες αρκετοί άλλοι φόροι. Εμείς όμως δεν θέλουμε άλλους, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα μας επιτρέψει άλλο να προσφέρουμε στα δημόσια οικονομικά με τόσο μεγάλη, με τόσο μεγάλο πολύ αίμα όπως έχουμε δώσει.
0: Δεν ξέρω αν κάποιος θα πειράξει τον ένφια, βέβαια, Αλέξανδρε, θέλω να σου πω. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τον ένφια.
1: Έχει μειωθεί, βέβαια, έχουν υπάρξει
0: μειώσεις. Έχει μειωθεί, αλλά γίνονται πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Και είναι ο φόρος ο οποίος, όπως είπες, έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλη εισπραξιμότητα. Είναι στάνταρ, ξεκινάει κανείς τον προϋπολογισμό και ξέρει ότι από εδώ θα εισπράξει τόσα.
1: Η απόφαση αυτή του ΣΤΕ, στην οποία αναφέρθηκες, είναι πολύ ενδεικτική για τον τρόπο που βλέπει το οργανωμένο κράτος αυτές τις την ανάγκη των πολιτών για την επιστροφή στην κανονικότητα που είχαμε πριν από τον καιρό των μνημονίων. Θέλω να πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία θα δει τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Πάμε να δούμε όμως τώρα και τι γίνεται στους δρόμους.
0: Για να δούμε, επιστρέφει ο κόσμος. Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούδιο μαζί μας.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Τι έχουμε?
0: Τι βλέπεις?
2: Δύσκολη πίστα για ακόμα ένα πρωί ο Πειραιάς. Αυτή είναι η δυσκολότερη.
0: Αυτά είναι.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σομυρίδου, Σκυλίτσι, Αλυπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι. Με τεμποδιό διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τις ακτές του λιμανιού Τζελέπη, Κονδύλι και η Αιτιόνια, όπως κάθε μέρα. Πυκνίνει ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Αυτό ίσως αποδεικνύει την επιστροφή αρκετών. Και ανατμήματα έχουμε μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός. Σε Μοσχάτο και Ταύρο, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Γιατί σε σχέση με τον υπόλοιπο χάρτη που είναι καταπράσινος.
0: Ο υπόλοιπος είναι καταπράσινος. Μάλιστα. Λοιπόν, για άλλη μία μέρα, όλη την εβδομάδα έχουμε το ίδιο μοτίβο. Παντός από την Δευτέρα, το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει αυτό. Το λιμάνι του Πειραιά, αυτή την ώρα που έρχονται και φεύγουν πολλά καράβια, είναι γεμάτο. Άρα θέλει, αν είναι να ταξιδέψετε, σίγουρα να είσαστε νωρίτερα εκεί. Για να μην βρεθείτε μπροστά σε κάτι απρόοπτο.
2: Σωστά.
0: Πάντως οι υπόλοιποι οδηγοί κινούνται ανέμελα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Χαλαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και μια που λέγαμε για το κόψιμο του 13ου και του 14ου μισθού από, για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, η φίλη μας η Ρούλα μας στέλνει ένα πραγματικά ενδεικτικό απόλυτα μήνυμα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας. Καλημέρα, λέει η Ρούλα, είμαι νοσηλεύτρια που έχω προσληφθεί το 2003. Μετά από 23 χρόνια υπηρεσίας και δύο παιδιά, ο μισθός μου είναι 1180 επί 12. Πριν το κόψιμο των δώρων, ο μισθός μου ήταν 1045 επί 14. Με το κόστος ζωής, σίγουρα μία φορά πιο υψηλό, αυτό τα λέει όλα. Και τι μπορεί να πει οποιοδήποτε πολιτικός τώρα στην φίλη μας την Ρούλα. Και επίσης, για τους νοσηλευτές που έχουμε τεράστιο έλλειμμα. Μη σου πω ότι το έλλειμμα στους νοσηλευτές είναι μεγαλύτερο από το έλλειμμα από τους γιατρούς, γιατί εδώ πέρα θα ήθελα να έχουμε και κάτι από την ΟΕΝΓΕ. Να ξέρεις ότι προσπάθησα να το κάνουμε την Ομοσπονδία της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών για να έχουμε μια συζήτηση για το τι συμβαίνει σε παραθεριστικούς προορισμούς και στα νοσοκομεία, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις νοσηλευτών που ψάχνουν εναγωνίως να φύγουν στο εξωτερικό. Ευαγγελιζόμαστε ως κυβέρνηση.
1: Η επιλογή του συνήθως είναι η Κύπρος, να ξέρεις, πια τα τελευταία χρόνια, γιατί εκεί προσφέρονται και υψηλοί μισθοί και είναι μια χώρα που είναι κοντινή μας και μιλάμε την ίδια γλώσσα. Οπότε δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες προσαρμογής σε μια άλλη κουλτούρα και νοοτροπία. Αλλά λέγαμε, Αλέξανδρε, την προηγούμενη εβδομάδα και την Ελένη την Κατσαμπέκη. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι αν δεις φέτος τις πανελλαδικές εξετάσεις, έμειναν πάρα πολλές κενές θέσεις όσον αφορά τις νοσηλευτικές σχολές. Που σημαίνει ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν την πρόθεση να ασχοληθούν με έναν κλάδο, με ένα επάγγελμα που βλέπουν ότι έχει και τόσο μεγάλη καταπώνηση και τόσο δύσκολα ωράρια και πολλές εφημερίες και δεν πληρώνεται όπως θα έπρεπε να πληρωθεί. Άρα στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά το νοσηλευτικό κομμάτι.
0: Αν θέλεις την ταπεινή μου άποψη, είναι ο βασικός κλάδος στον οποίο πρέπει να υπάρχει ενίσχυση μαζί με αυτόν της παιδείας των εκπαιδευτικών. Αλλά θα σου έλεγα ότι πρώτα θα πρέπει να προσέξουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, γιατί και από εκεί πέρα σε αυτόν τον κλάδο υπάρχει μεγάλη αιμορραγία, υπάρχει μεγάλη φυγή ανθρώπων στο εξωτερικό. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ότι μιλούσα με τον εκπρόσωπο της Ένωσης, άκου τώρα, της Ένωσης Ελλήνων Γιατρών του κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας.
1: Ναι.
0: Όχι της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ενός από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Η οποία βεβαίως έχει 18 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πόσοι ήταν οι Έλληνες γιατροί? 1800. Μόνο στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε πραγματικά τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει «Μα δεν έρχονται γιατροί, δεν δηλώνει κανένας, υπάρχουν θέσεις, προκυρήσουμε». Δεν δηλώνει κανένας ενδιαφέρον.
1: Με τι κίνητρα προκυρήσονται αυτές οι θέσεις? Άρα τι δίνεις? Την ξέρουμε την κατάσταση, γιατί αυτή είχε διαμορφωθεί από τα χρόνια των μνημονίων, όπως λες. Με την φυγή πάρα πολλών, όχι μόνο γιατρών και άλλων επιστημόνων προς την κεντρική Ευρώπη. Αλλά τα τελευταία χρόνια η κουλτούρα και η νοοτροπία. Αλλά λέγαμε, Αλέξανδρε, την προηγούμενη εβδομάδα και την Ελένη την Κατσαμπέκη. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι αν δεις φέτος τις πανελλαδικές εξετάσεις, έμειναν πάρα πολλές κενές θέσεις όσον αφορά τις νοσηλευτικές σχολές. Που σημαίνει ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν την πρόθεση να ασχοληθούν με έναν κλάδο, με ένα επάγγελμα που βλέπουν ότι έχει και τόσο μεγάλη καταπώνηση και τόσο δύσκολα ωράρια και πολλές εφημερίες και δεν πληρώνεται όπως θα έπρεπε να πληρωθεί. Άρα στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά το νοσηλευτικό κομμάτι.
0: Αν θέλεις την ταπεινή μου άποψη, είναι ο βασικός κλάδος στον οποίο πρέπει να υπάρχει ενίσχυση μαζί με αυτόν της παιδείας των εκπαιδευτικών. Αλλά θα σου έλεγα ότι πρώτα θα πρέπει να προσέξουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, γιατί και από εκεί πέρα σε αυτόν τον κλάδο υπάρχει μεγάλη αιμορραγία, υπάρχει μεγάλη φυγή ανθρώπων στο εξωτερικό. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ότι μιλούσα με τον εκπρόσωπο της Ένωσης, άκου τώρα, της Ένωσης Ελλήνων Γιατρών του κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας.
1: Ναι.
0: Όχι της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ενός από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Η οποία βεβαίως έχει 18 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πόσοι ήταν οι Έλληνες γιατροί? 1800. μόνο στη Βόρεια Ρινανία Βεσφάλεια. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε πραγματικά τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει «Μα δεν έρχονται γιατροί, δεν δηλώνει κανένας, υπάρχουν θέσεις, προκυρήσουμε». Δεν δηλώνει κανένας ενδιαφέρον.
1: Με τι κίνητρα προκυρήσονται αυτές τις θέσεις. Άρα τι δίνεις. Την ξέρουμε την κατάσταση, γιατί αυτή είχε διαμορφωθεί από τα χρόνια των μνημονίων, όπως λες. Με την φυγή πάρα πολύ, όχι μόνο.

0: πολιτικό κομμάτι.
1: Αν θέλεις την ταπεινή μου άποψη, είναι ο βασικός κλάδος στον οποίο πρέπει να υπάρχει ενίσχυση μαζί με αυτόν της παιδείας των εκπαιδευτικών. Αλλά θα σου έλεγα ότι πρώτα θα πρέπει να προσέξουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, γιατί και από εκεί πέρα σε αυτό τον κλάδο υπάρχει μεγάλη αιμορραγία, υπάρχει μεγάλη φυγή ανθρώπων στο εξωτερικό. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ότι μιλούσα με τον εκπρόσωπο της Ένωσης, άκου τώρα, της Ένωσης Ελλήνων Γιατρών του κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας.
0: Ναι.
1: Όχι της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Ενός από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, η οποία βεβαίως έχει 18 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πόσοι ήταν οι Έλληνες γιατροί? 1800. Μόνο στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε πραγματικά τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει «Μα δεν έρχονται γιατροί, δεν δηλώνει κανένας, υπάρχουν θέσεις, προκυρήσουμε».
0: Ναι,
1: δεν δηλώνει κανένας ενδιαφέρον.
0: Με τι κίνητρα προκυρήσουν αυτές τις θέσεις? Άρα τι δίνεις? Την ξέρουμε την κατάσταση, γιατί αυτή είχε διαμορφωθεί από τα χρόνια των μνημονίων, όπως λες. Με την φυγή πάρα πολλών, όχι μόνο γιατρών και άλλων επιστημόνων προς την κεντρική Ευρώπη. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αιμορραγία και προς την Κύπρο. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι νευραλική τομή. Δεν είναι έφυγαν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν μια οποιαδήποτε δουλειά.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους ανθρώπους εδώ τους σπουδάζουμε. Υπάρχει ένα σύστημα εκπαιδευτικό που δημιουργεί επιστήμονες, που δημιουργεί γιατρούς, και όλοι αυτοί, όχι όλοι, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τους φεύγουν.
1: Έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί επενδύει το κράτος στην εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων.
0: Και άρα κάνε κάτι να τους κρατήσεις.
1: Δεν έχουμε την απόσβεση αυτής της επένδυσης ποτέ. Διότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, αισθάνονται ότι δεν έχουν μέλλον στην χώρα μας. Και άκου τώρα, επειδή θίξαμε και το θέμα του έμφυα, η φίλη μας η κυρία Κίρκη. Καλημέρα. Άρα είναι okay να πληρώνουμε ενίκιο στο σπίτι μας? Γιατί αυτό είναι ο έμφυα. Η δικαστική υπάλληλη του δημοσίου δεν είναι? Γιατί βγάλαν απόφαση να λαμβάνουν τα δικά τους δώρα στις άλλες χώρες που έχουν και άλλους φόρους? Τι μισθούς έχουν και τι παροχές από το κράτος? Εύλογες απορίες. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας Κίρκη.

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, γιατί αυτά τα ζητήματα απασχολούν εδώ και 16 χρόνια και δεν έχουν σταματήσει να απασχολούν την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, είχαμε και μια δήλωση χθες. Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη για τη μείωση του κόστου ζωής. Αυτά το είπε ένας υπουργός. Ποιος υπουργός δεν εφησυχάζει και δεν πανηγυρίζει? Είναι ο υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα στοιχεία που δείχνουν την αρνητική πορεία του πληθωρισμού τροφίμων τον Ιούλιο στη χώρα μας. Πιο αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 και μείον 2,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026. Στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,8% και μείον 0,2%. Επισημαίνεται ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι ο χαμηλότερος σε μηνιαία μεταβολή μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν ότι σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτέλεσμα. Προφανώς και δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Εργαζόμαστε με σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να λειτουργήσει η αγορά με πιο δίκαιο ανταγωνιστικό τρόπο. Βεβαίως, και έχει απόλυτα δίκιο ο υπουργός να λέει ότι δεν εφησυχάζει και δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
1: Μα γιατί να πανηγυρίσουμε?
0: Και δεν μπορεί να πανηγυρίζει γιατί το μείον 0,2-3% σε σχέση με τον περασμένο μήνα, τον Ιούνιο του 2026, ουσιαστικά τρώει το μισό της αύξησης που είχαμε τον Ιούνιο. Διότι τον Ιούνιο είχαμε αύξηση 5,2%, πληθωρισμό 5,2%, και τώρα τον Ιούλιο έχουμε μείον 2,3% σε σχέση για τα τρόφιμα. Μόνο,
1: ναι,
0: για τα τρόφιμα.
1: Μόνο για τα τρόφιμα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί να πανηγυρίσεις? Να πανηγυρίσεις για μία μείωση η οποία ακόμα δεν την έχουμε καταλάβει στην τσέπη μας. Να πανηγυρίσουμε για το ότι είναι ο πρώτος μήνας που έχουμε αυτή τη μείωση μετά από πολλούς μήνες που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Να πανηγυρίσουμε ότι απλά μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης, στο γενικότερο δίκτυο του πληθωρισμού, ο ρυθμός αύξησης.

0: Εδώ πέρα πιστεύεις ότι μπορούν να ληφθούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ακρίβεια? Εγώ επαναλαμβάνω, το είπαμε και χθες, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει άλλη ενέργεια, άλλη κίνηση πέρα από τον πολύ αυστηρό έλεγχο, αλλά και τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που εσωροκερδούν. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα άλλο όταν βλέπεις τόσες μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των τροφίμων στα ράφια διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, διότι δεν είναι δυνατόν ένα προϊόν να κάνει 6 ευρώ στο ένα σούπερ μάρκετ και 9,5 ευρώ στο άλλο σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για το ίδιο προϊόν, το οποίο είχε αγοραστεί από τους ίδιους φοιτητές την ίδια χρονική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι εδώ υπάρχει εσωκέρδεια και δεν βλέπω αν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο μέτρο εκτός από τα πολύ τσουχτερά πρόστιμα σε αυτούς που παρανομούν.
1: Τα οποία γιατί θα πρέπει και να μπαίνουν και να εισπράττονται. Και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό, Αλέξανδρε, η δυνατότητα που δίνει πλέον η ψηφιοποίηση και η δυνατότητα που δίνει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Για να μην λέμε ότι δεν έχουμε κόσμο να κάνει τους επιτοπίους ελέγχους και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Αυτά τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει το κράτος, την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, βάλτε τα στο παιχνίδι, ούτως ώστε να γίνονται πιο εύκολοι οι έλεγχοι από το γραφείο, πιο γρήγορα και να είναι αποδοτικοί. Και να βλέπουμε τα πρόστιμα, τα όποια πρόστιμα, να εισπράττονται, να το μαθαίνουμε ότι έχουν εισπραχθεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Μέτλεν.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις με πολυετή εμπειρία και γνώση.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο, πεινάς?
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικός στο στούντιο είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Σαπρανίδης, η άλλη φίλη μας η Εύη Βουγγιλιώτη, απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θεόδωρος για το θέμα που λέγαμε πριν με το Συμβούλιο της Επικρατείας και την απόφασή του για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους και λέει: τι έκαναν οι δικαστικοί, λέει, για τα δικά τους, τα δίκασαν υπέρ τους. Αυτά, λέει, δεν τα λέτε. Αλήθεια, γιατί? Γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, Θεόδωρο. Γιατί πέρσι τον Ιούνιο το μισθοδικείο έλαβε μία απόφαση όσον αφορούσε το αίτημα των εν ενεργεία δικαστών για την μόνιμη επαναφορά των δικών τους δώρων, ναι, του 13ου και 14ου. Του μισθού και η απόφαση ήταν αρνητική. Το σκεπτικό ήταν ότι οι τρέχουσες αποδοχές τους έχουν αποκατασταθεί σε επίπεδα που διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση και την δικαστική τους ανεξαρτησία. Μάλιστα, τότε είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για το αν αυτή η απόφαση θα ήταν ουσιαστικά ένα
0: πρόκριμα για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Και κάπως έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί. Έχουν λάβει όμως θετικές αποφάσεις, κυρίως όσον αφορά αναδρομικά και συντάξεις, δηλαδή κυρίως στο σκέλος των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και ενδεχομένως αυτά να έχει στο μυαλό του και ο Θεόδωρος. Αλλά όσον αφορά τα δώρα στους ενεργεία δικαστικούς, δεν έχουν λάβει κάποια διαφορετική απόφαση. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Καλημέρα και στο Σπύρο από το Ήλιον που είναι πάρα πολύ δυναμικός και επαναστατικός. Λέει: εάν ως εργαζόμενοι περιμένουμε να δικαιωθούμε από δικαστήρια για τα δικαιώματά μας, είναι σαν να περιμένουμε να φτάσουμε στο φεγγάρι με μοτοποδήλατο. Δεν πρέπει να μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα από τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξουν τα πράγματα. Όσο πιο γρήγορα, λέει, το καταλάβουμε αυτό, τόσο πιο πολύ θα είναι για το συμφέρον του πολίτη και του εργαζόμενου.

0: Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε και τι γράφουν στις πρώτες σελίδες τους σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε από το Ποντίκι. Υπόθεση πολυπροσωπική. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του κριτήρια. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ του 2012 και του 2026 και ο απογαλακτισμός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρό των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στην ΔΕΘ. Αντώνη Σαμαράς, ακόμα από την πρώτη σελίδα από το Ποντίκι. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του και ελληνοτουρκικά τα θαλάσσια πάρκα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Είδες το πρώτο μέρος της τριλογίας από τον ντοκιμαντέρ, το πολιτικό που σου έλεγα χθες για τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Μα σου είπα όχι, θα τα δω όλα μαζί.
1: Μα βλέπεις τώρα, δηλαδή σε πιάνω αδιάβαστο. Σου είπα ότι θα σε ρωτήσω.
0: Με δεν πιάνεις αδιάβαστο, σου είχα δηλώσει ότι θα είμαι αδιάβαστος.
1: 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα
0: κυρία,
1: ήταν στη διάρκεια.
0: Κυρία, το είχα πει από χθες, δεν θα διαβάσω.
1: 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Είσαι απαραδεκτός, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, επειδή το είδα και δεν είναι και μεγάλος διάρκεια, λέγεται το πρόσημο της πολιτικής. Μου έμοιαζε πάρα πολύ η έναρξη με όποιον έχει διαβάσει την Ιθάκη, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα το καταλάβει, γιατί αυτό συστήνεται ουσιαστικά και λέει γεννήθηκα εκεί και τα λοιπά και τότε και ήταν η μεταπολίτευση και τα σχετικά. Και ουσιαστικά είναι η άποψή του για το τι σημαίνει η πολιτική στη σημερινή εποχή, ότι είναι μια φορτισμένη έννοια, αλλά για το ότι το ίδιο οι ιδεολογίες παίζουν ακόμα το ρόλο τους. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της τριλογίας, περιμένουμε και τη συνέχεια.
0: Και εφόσον το ανέφερες και αυτό, πρέπει να μιλήσουμε και για την γελιογραφία που υπάρχει στην πρώτη σελίδα στο Ποντίκι. Είναι ο Οδυσσέας, ο Ματ Ντέιμον από την Οδύσσεια με τους συντρόφους του και τον ρωτάει ένας, αφού ήθελες τόσο πολύ να γυρίσεις, τι έκανες τόσα χρόνια στο νησί της Καλυψός, και απαντά ο Οδυσσέας, rebranding.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποιος δει αυτό το ντοκιμαντέρ θα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ προσωποποιημένο. Είναι όλο γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι αφορά.
0: Όπως είναι και ο πολιτικός του σχηματισμός και καλά το λέει το Ποντίκι, ότι υπάρχουν πολλές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο που υπήρχε η ακμή του πολιτικού φαινομένου Αλέξη Τσίπρας. Από το 2012 μέχρι το 2026 έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει έντονο το στοιχείο του απογαλακτισμού από την προηγούμενη χρονική περίοδο, όχι μόνο πολιτικά, όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν, αλλά και ιδεολογικά.
1: Πάμε και στην κόντρα. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν? Μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, η Ναύτεξ που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Τουρισμός για όλους, λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής της αίτησης. Ρόδος, ανησυχία για έξαρση γαστρεντερίτιδας. Και Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο.
0: Η απογευματινή ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό το θέμα σε σχέση με την προηγούμενη εφημερίδα. Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, σενάριο για μεταφορά των συστοιχειών από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Και για θερμό επεισόδιο ψάχνεται η Άγκυρα, πάντα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, κλιμακώνει τις παραβιάσεις και βγάζει στο Αιγαίο οπλισμένα αεροσκάφη για να προκαλέσει. Και μήνυμα ισχύως στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Ο αρχηγός Γεϊθά Δημήτρης Χούπης με τον Ισραηλινό ομολογό του, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια εντυπωσιακή, θα να πω, ανακοίνωση από την περιφέρεια Αττικής για το πάρκο το οποίο ετοιμάζεται στον Φαλιρικό Όρμο. Αυτό προβάλλεται στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Γίνεται εργοτάξιο η δέσμευση Χαρδαλιά για το ΑΕΝΕΟΝ, ελεκτικό συνέδριο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαλιρικό Όρμο περνά πλέον οριστικά στη φάση της υλοποίησης.
1: Καθημερινή, κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο, έχει γίνει ένας μικρός χαμός, θέλω να πω, στην Ουκρανία και μετά την, τον προηγούμενο υπουργό άμυνας, τον ο οποίος έχει απομακρυνθεί, ο οποίος ζήτησε εκλογές στη χώρα, ακόμα και παρότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η Ουκρανία, και τις έρευνες για τη διαφθορά.
0: Καλά, αν ξεκινήσουν αυτές οι έρευνες και φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Με βάση όλα τα πολλά δισεκατομμύρια που έχουν εισρεύσει στην Ουκρανία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος, ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Όχι Συμβουλίου της Επικρατείας επαναφορά 13ου και 14ου μισθού έκρινε συνταγματική την κατάργησή του στο δημόσιο. Ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου που υπάρχουν νέα κρούσματα. Η ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφορά τους από Κάρπαθο σε Κρήτη και Αθήνα, φθηνή για τους επισκέπτες και ακριβή για τους κατοίκους.
0: Η Δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάν Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Απίστευτο και όμως αληθινό, προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη Δημοκρατία, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημο που έχει καταθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας, εκφράζοντας την καθολική αγανάκτηση των Ελλήνων και την περίοδο των παράνομων ερευνών του Odyssey's το 2020. Το πρωτοσέλιδο είχε τίτλο «Secret Git Mr. Erdogan». Σε μια εξίσου κρίσιμη συγκυρία, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ως λευτερή εξαίρεση, κάνει τον παπαγάλο του Σουλτάνου. Συμφωνεί ο κ. Πρωθυπουργός μαζί του. Η θέση μας, ούτε για σουφάκι να ήταν, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ακόμα, σως από τους αστυνομικούς, χωρίς προσωπικό για τους Ρωμά, πληρώνουμε από την τσέπη μας και με πρότυπη δίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αγωγή για τον δημόσιο τομέα.
1: Τα νέα, το Ιράν απειλεί Κύπρο, Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης, στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια, αν υποβάλει σχετικό αίτημα. Πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Οριστικό όχι στα δώρα, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ανακάλυψη, εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα, διπλή επιτυχία προσωποποιημένου εμβολίου των Moderna και Merck για τον καρκίνο του δέρματος, κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις, η επίδειξη πυγμής της Δούρου, το σχέδιο διεύρυνσης του Ανδρουλάκη και η μηντιακή αντεπίθεση του Τσίπρα και διεθνής έκθεση, η συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ.
0: Ελεύθερος τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη μετά τις ιρανικές απειλές για επίθεση στην Ευρώπη. Σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Συναγερμός σήμανε στην Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Τεχεράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκά εδάφη. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, Κύπρος και Βουλγαρία. Ανοιχτή παραμένουν οι διπλωματικοί διάβλοι με το Ιράν. Ακόμα, στη ΔΕΘΗ ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίες. Ανάσα για την επιχειρηματικότητα της χώρας, τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί η έκταση της μείωσης όταν θα κλειδώσουν τα δημοσιονομικά δεδομένα και κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος. Μετά το 2038 φτάνει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου. Όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους από την πρόωρη αποπληρωμή 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια και πάντα από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα.
1: Εφημερίδα Εστία, γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από την Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της Εστίας. Πολιτική αντιπαράθεση για την αποπληρωμή του χρέους. Η Πορτογαλία απαγόρευσε την μπούρκα σε δημοσίους χώρους. Ενοχή για την πανδημία παραδέχεται στενό σύμβουλος του Φάουτσι. Πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων.
0: Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο διδημότυχο αν το ζητήσει η Βουλγαρία για την προστασία της. Πιθανή η μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Και Μπελάβια, εισαγγελική έρευνα για την συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στην Σύφνο. Η εισαγγελία Σύρου, διεξάγει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Στο μικροσκόπιο βίντεο, μαρτυρίες, έγγραφα πτήσης και συντήρησης. Για ανεπαρκή κουλτούρα ασφαλείας στις εταιρείες ελικοπτέρων, κάνει λόγο η ΑΠΑ, σιγή από την εταιρεία Μπελάβια της οικογένειας Μπελετσιώτη, που μίσθωσε το μοιραίο Μπελ. Στις ετήσιες εκθέσεις ασφαλείας της ΑΠΑ καταγράφεται μυστικοπάθεια από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα. Και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Χαλκιδική κυβέρνηση, άλλα κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Τώρα μετρούν πόσα ακίνητα σώθηκαν.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη Σύφνο και στο ελικόπτερο, να πούμε ότι έγιναν για μία ακόμη ημέρα αυτοψίες στο νησί. Έχουν συλλέξει στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Είναι ενδεικτικές οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει και από τα τηλεοπτικά κανάλια, από αυτόπτες μάρτυρες. Λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας ότι όλα έγιναν, λέει, μέσα σε δευτερόλεπτα. Το βλέπουμε βέβαια και στο βίντεο. Έγιναν δύο εκρήξεις, λέει ο ίδιος, και είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν. Η προκαταρκτική εξέταση φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο. Αυτό που ήταν και η πρώτη εκτίμηση των ειδικών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφεται λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί το ελικόπτερο. 5 δευτερόλεπτα ήθελε ακόμα για να προσγειωθεί. Αυτή είναι η τραγική ηρωνία. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα είχε φτάσει στο ελικοδρόμιο και μάλιστα ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου το έβλεπε, γιατί ήταν τόσο κοντά το ελικόπτερο, οπότε θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και η κατάθεσή του. Και με αφορμή αυτό έχουν αρχίσει οι έλεγχοι γενικά σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, τα οποία έχουν εγγραφεί στο ελληνικό νιολόγιο, οπότε πρέπει να δούμε μήπως γενικά υπάρχει πρόβλημα.
0: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την πρώτη στιγμή, την Δευτέρα, όταν είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ουσιαστικά έδωσε εντολή σε όλες τις εταιρείες που έχουν αυτού του τύπου τα ελικόπτερα να προχωρήσουν σε σαρωτικούς ελέγχους, για να μην έχουμε την επανάληψη ενός τόσο τραγικού συμβάντος. Πραγματικά οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που έχουμε από τις ενέργειες του πιλότου είναι συγκλονιστικές. Υπάρχει επίσης η λεπτομέρεια και η πληροφορία ότι φλεγόμενος βγήκε από το ελικόπτερο, ενώ είχε ήδη γίνει η σύγκρουση, προχώρησε αρκετά μέτρα. Μάλιστα είχε μαζί του και το κινητό του και φαίνεται να προσπαθούσε να καλέσει σε βοήθεια. Βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από το μακριά από το ελικόπτερο μαζί με το κινητό του. Είναι τραγικές οι στιγμές και οι πληροφορίες από αυτό το δυστύχημα.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Εσπρέσο. Ο σπαλιάρας τα έσπασε με τις 6 οδοντιατρό του. Χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Τι συνέβη άραγε? Κύμα συμπαράσταση στην Ασημίνα Ιγκλέζου. Νέες φωτοσοκ λίγο πριν ακροτηριάσουν δάχτυλα τη Survivor. Με λένε Αλέξη, σε λένε Μαντόνα. Πόσο Γεωργούλης έστειλε τη βασίλισσα της Pop στην Κέρκυρα. Και το μουσείο του οίκου Μπούλγαρη στη γη των Κλαρίνων. Αποστολή της Εσπρέσο στην παραμεθιά Θεσπρωτείας.
0: Ο ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ. Στρατιωτικοί στόχοι αμερικανο-ανατολικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. ΚΚΕ, πιο έντονος από ποτέ ο κίνδυνος γενίκευσης του υπερελιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να ποια είναι η ασφάλεια που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα. Και εφοπλιστές κυβέρνηση, αφηνιασμένοι από τις ευκαιρίες του πολέμου, στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Και επίσης, παλαϊκό συλλαλητήριο, στη ΔΕΘ διευρύνεται η συμμετοχή, εντείνονται οι προετοιμασίες.
1: Κλείνουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Φαβορή για χρυσό βατόμουρο, τριλογία πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα, με επικοινωνιακές πομφόλιγες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Το μας του καλοκαιριού από τον Ελασί τη σκηνοθέτη με θέμα την αυτού εξοχότητα. Σοφία Βούλτεψη, υπηρέτησαν τα ήρεμα νερά και κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Χάρης Παυλίδης, η Πράγα του Βάτσλαβ Χάβελ και τα μαθήματα ιστορίας που κάποιοι ξέχασαν. Τάκης Θεοδωρικάκος, αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Και ΣΥΡΙΖΑ 1 versus ΣΥΡΙΖΑ 2. Εμφύλιος δίχως αύριο στα αλόνια της αριστεράς από τη συμπόρευση του Φάμελου με την Ελλάς στην σκληρή γραμμή της αυτόνομης πορείας και όποιος αντέξει.

0: πρέπει εδώ, Ελισάβη, να τονίσουμε και τι έχει διαρρεύσει ήδη από χθες για τη μεταφορά της συστοιχίας των Πάτιων της Τισούδα, που απασχολεί και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Την έχουμε ανοιχτή την είδηση να διαβάσουμε από το πρωί. Μας έχει πιάσει όμως η πολυλογία και δεν είναι και λίγες οι υπόλοιπες ειδήσεις. Με αφορμή λοιπόν τις νέες απειλές του Ιράν κατά ευρωπαϊκών κρατών, σχετικές πληροφορίες δημοσιεύτηκαν και στους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και τη μεταφορά την συστοιχία στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Τώρα αυτή η πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία ξανά.
1: Υπάρξει πάλι αίτημα από την βουλγαρική πλευρά, βέβαια.
0: Θυμάσαι ότι ζεύγοι F-16 είχαν μεταφερθεί σε αεροδρόμιο της Βορείου Ελλάδος, ούτως ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν όποτε και αν ποτέ χρειαστεί σε οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν και στον εθνικό εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, αλλά βεβαίως αυτό έχει γίνει και με συστοιχεία Patriot. Για την ενίσχυση λοιπόν της αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της γειτονικής μας χώρας, με τη διάθεση ξανά ενός συστήματος Patriot, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς.
1: Και να πούμε εδώ ότι αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι πληροφορίες των Financial Times για αυτές τις απειλές των Ιρανών, άρχισε μια συζήτηση για το κατά πόσο είναι πραγματική η απειλή της Τεχεράνης για την Ευρώπη. Ερευνητής του Royal United Services Institute στο Λονδίνο χαρακτήρισε την απειλή αυτή υπαρκτή αλλά περιορισμένη. Θεωρεί ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Εκτίμησε πάντως ότι συγκεκριμένοι πυραυλοί θα δυσκολεύονταν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η έκταση των Ιρανικών αντιπίνων πάντως θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, όπως λένε και οι ίδιοι οι Ιρανοί.

0: Ενώ σε αυτό το πλαίσιο, ποιος μίλησε ξανά και τι είπε.
1: Έλα τώρα, δύσκολα βάζεις. Ποιος να μίλησε, ο Τραμπ θα μίλησε.
0: Για πες και τι είπε.
1: Λοιπόν, μήπως τα γυρίζει λίγο, μήπως βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και στρέφεται πάλι στον οικονομικό πόλεμο. Γιατί οι τελευταίες απειλές που εκτόξευσε κατά της Τεχεράνης έχουν να κάνουν με έναν, λέει, οικονομικό πόλεμο και μία απομόνωση, όπως λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς προηγούμενο.
0: Ναι, οκ. Okay. Εμείς γελάμε, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου για πλάκα.
1: Ναι, δεν είναι για πλάκα. Πάντως, μάλλον δείχνει να στρέφεται πάλι στον οικονομικό τομέα και περιγράφει την κίνηση αυτή και την απόφασή του να κηρύξει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν ως οικονομική D-Day. Και προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κρατικούς φορείς να προσφέρουν, λέει, οποιαδήποτε είδος σανίδα σωτηρία στο Ιράν, αυτή η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
0: Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των δηλώσεων? 91,67 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου χθες, 91,87 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτη. Ηρακλείου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Real FM και πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστες Πρωτείας. Εντοπίζεται η εστία σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στο βουνό, κοντά σε κορυφογραφμή μάλιστα. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τρία οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Να πούμε γενικά ότι σήμερα περισσότερες από 30 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς. Είναι το επίπεδο 3. Οι περιοχές που είναι σε κίτρινη προειδοποίηση είναι Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Έτωλο Ακαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Λακωνία, Σποράδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας και Εύρου, δηλαδή η μισή Ελλάδα, ίσως ακόμα και μεγαλύτερο τμήμα της, βρίσκεται στο κίτρινο σήμερα όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ναι, και να πούμε ότι το κίτρινο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Είναι υψηλός κίνδυνος. Το πορτοκαλί είναι ο πολύ υψηλός κίνδυνος και το κόκκινο είναι όταν η καταστροφή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
0: Και επειδή είμαστε στο μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε ότι χθες έγινε αυτοψία από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Κώστα Κατσαφάδο, στην Σίβερη Χαλκιδικής, μαζί με τοπικούς φορείς. Και εκεί ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. Τα 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας, το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ανακοινώθηκε επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Μάλιστα, έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων να βρίσκονται αύριο στον Δήμο Κασάνδρας για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε ένα μήνα από σήμερα, όπως είπε, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ενέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της ζημιάς.

0: Να πούμε και μια ακόμα είδηση που μας έχει έρθει από σήμερα το πρωί, Ελισάβετ, και αφορά χιλιάδες νέους στην χώρα μας. Μιλάμε για μια απόφαση που περιορίζει στους 9 μήνες τη στρατιωτική θητεία για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή.
1: Είναι... Δηλαδή πάνε απευθείας μετά το, το σχολείο, μετά τη δευτερεύουσα,
0: αυτό...
1: το λύκειο.
0: Βέβαιως, αυτό ουσιαστικά ισχύει. Μιλάμε λοιπόν για μια στρατιωτική θητεία 9 μηνών που δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2006 γάμα ΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στον νέο νόμο του 2026. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008, τους σημερινούς 18άριδες δηλαδή. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που αποσκοπεί στην ανανέωση των, του πληθυσμού των στρατεύσιμων, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Εγώ, ας πούμε, πήγα για φαντάρο στα 28 μου. Να σου πω την αλήθεια, έτσι.
1: Εντάξει, εκεί το νιώθεις λίγο πιο βαρύ από
0: και δεν ήμουν και πιο μεγάλος.
1: Ναι,
0: όχι,
1: πάντα.
0: Δεν το. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Ξέρεις κάτι, κατά την ταπεινή μου άποψη, η στρατιωτική θητεία δεν θα πρέπει να είναι ούτε 12 ούτε 9 μήνες, θα πρέπει να είναι 3 μήνες.
1: Είμαι ακριβώς της ίδιας άποψης.
0: Ναι,
1: θα
0: αλλά,
1: πρέπει να είναι εκπαίδευση
0: αλλά, άκου ουσιαστικά. Άκου να δεις τώρα. Μετά, να πηγαίνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.
1: Να κάνετε μετεκπαίδευση.
0: Να κάνουμε 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: 3 εβδομάδες.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου, ας πούμε, να σου έλεγα.
1: Εσύ το σκέφτεσαι από άλλη άποψη.
0: Τώρα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα λείψω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάω λίγο φαντάρο. Έτσι να κάνω 2 σκοπιές.
1: Οι 2 εβδομάδες ήταν να κάνω εκπομπές, λέει, δεν πειράζει. Με καλέσαν, τι να κάνω, δεν μπορώ. Η
0: λοιπόν,
1: πατρίδα με καλεί.
0: Πρέπει όμως να πούμε και το τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν. Την ίδια ώρα το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όσοι καλούνται με την τρίτη ΕΣΟ του 2026 να επιλεγούν και επιλέγουν να συνεχίσουν την ανώτερη ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον τον επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Η δυνατότητα επίσης προβλέπεται από τον νέο νόμο του 2026. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αίτηση που αφορά πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλούς νέους και ενδεχομένως κάποιους να τους κάνει να αλλάξουν και τον προγραμματισμό τους.
1: Πάντως εγώ θα επιμείνω στην πρόταση. 3 μήνες εκπαίδευση, κανονική, κανονικότατη εκπαίδευση όσον αφορά τις ενοπλές δυνάμεις για όλους.
0: Εγώ και μια φορά
1: εγώ θα βλέπω ακόμα και τις γυναίκες.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Σε εκπαίδευση όμως. Όχι να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αγκαρίες και τα σχετικά. Γιατί εγώ το θεωρώ χάσιμο χρόνο αυτό. Έχουμε τελείως διαφορετικής άποψης. Και μετά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, επανεκπαίδευση.
0: Τώρα να τονίσουμε βεβαίως ότι όλα αυτά εμείς τα λέμε εκ του ασφαλούς. Δεν είμαστε ούτε στρατιωτικοί, ούτε αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, ούτε γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το στράτευμα, ούτε ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες τους. Ελπίζουμε όλοι όσοι ασχολούνται και είναι ειδικοί σε αυτό το ζήτημα να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Σαβρακάκης. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα Δημήτρη, πρωινό σήμερα.
1: Τι να κάνουμε, να δω τι θέλει και τι θέλει η υπηρεσία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια σήμερα.
1: Τι?
0: Έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια, λέω, σήμερα.
1: Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν χθες στο προγραμματικό του μήκους και είναι αύριο στο τελικό.
0: Είναι αύριο στο τελικό, μάλιστα.
1: Όμως πρώτα να πούμε για τα πρωτάθλημα, για τις τρεις ελληνικές ομάδες, οι οποίες απόψε δίνουν τους πρώτους αγώνες σε Europa και Conference League. Την ΤΕΣΚΑ Σόφιας υποδέχεται στις 9 στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου Όφη τον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Το Conference League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο την Νορβηγική Μπραν και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέχικη Χαράντεκ Κράλοβε. Επίσης για το Conference League, μια είδηση που βγήκε αργά στο βράδυ για τον ΠΑΟΚ, άσχημη είδηση, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ούτε στο παιχνίδι αυτό, όπως αναμενόταν να το αποκτήσει με την Μπραν, ούτε όμως και στη ρεβάν, τον αρχηγό του, τον Αντρία Ζίβκοβιτς, που είχε αποβληθεί το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Και έτσι ο Αντρία Ζίβκοβιτς θα λείπει και από τα δύο παιχνίδια με την Μπραν, γιατί τιμωρήθηκε με δύο τελικά αγωνιστικές από την UEFA. Στον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουμ ανέφερε ότι ο προπονητής ομάδας μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, αλλά τώρα θέλουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Κότης, ο προπονητής του Όφη, οι παίκτες μου θέλουν την πρόκληση, κυνηγούν, έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν την πρόκληση και αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι χωρίς πλέον Κωνσταντέλια, και είπε ο κύριος Λύση, παραδέχτηκε ότι είναι μια τεράστια απώλεια και ότι δύσκολα θα βρει παίκτη που θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει άμεσα. Και στο μπάσκετ, πριν περάσω στον Πετρούνια, χθες το βράδυ μια είδηση από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Κέβιν Κέγκριγκναν θα μείνει εκτός για δύο μήνες, ναι, περίπου 6-8 εβδομάδες θα είναι εκτός.
2: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια αυτή.
1: Είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Άρα θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις και μετά θα είναι στη διάθεση των πρώτων μισών.
1: Ναι, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ναν τώρα χτύπησε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα χειρότερα δρομοσμοί είναι χωρίς να πέφτεις πάνω σε κάποιον να γίνεται μια κόντρα, γίνεται από μόνο σου. Ο Ναν λοιπόν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων του ΣΥΠΑ, και ο Αμερικανός Γκάρτον του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τώρα πάμε στον Πετρούνια. Ο Πετρούνιας θες τον πραγματικό του αγωνίσμα στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Πήρε την δεύτερη θέση, τη δεύτερη υψηλότερη θέση στη βαθμολογία, πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ο Ζάικα έκανε 14.466 βαθμούς. Ο Ολυμπιονίκης και κορυφαίος αθλητής των Μπραν, γιατί τιμωρήθηκε με δύο τελικά αγωνιστικές από την UEFA. Στον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουμ ανέφερε ότι ο προπονητής ομάδας μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, αλλά τώρα θέλουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Κότης, ο προπονητής του Όφη, οι παίκτες μου θέλουν την πρόκληση, κυνηγούν, έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν την πρόκληση και αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι χωρίς πλέον Κωνσταντέλια, και είπε ο κύριος Λύση, παραδέχτηκε ότι είναι μια τεράστια απώλεια και ότι δύσκολα θα βρει παίκτη που θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει άμεσα. Και στο μπάσκετ, πριν περάσω στον Πετρούνια, χθες το βράδυ μια είδηση από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Κέβιν Κέγκριγκναν θα μείνει εκτός για δύο μήνες, ναι, περίπου 6-8 εβδομάδες θα είναι εκτός.
2: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια αυτή.
1: Είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Άρα θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις και μετά θα είναι στη διάθεση των πρώτων μισών.
1: Ναι, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ναν τώρα χτύπησε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα χειρότερα δρομοσμοί είναι χωρίς να πέφτεις πάνω σε κάποιον να γίνεται μια κόντρα, γίνεται από μόνο σου. Ο Ναν λοιπόν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων του ΣΥΠΑ, και ο Αμερικανός Γκάρτον του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τώρα πάμε στον Πετρούνια. Ο Πετρούνιας θες τον πραγματικό του αγωνίσμα στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ Γιώργιν Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ πήρε την δεύτερη θέση, τη δεύτερη υψηλότερη θέση στη βαθμολογία πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ο Ζάικα έκανε 14.460.

0: ότι είναι μια τεράστια απώλεια και ότι δύσκολα θα βρει παίκτη που θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει άμεσα. Και στο μπάσκετ, πριν περάσω στον Πετρούνια, χθες το βράδυ μια είδηση από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Κέντρικ Ναν θα μείνει εκτός για δύο μήνες, ναι, περίπου 6-8 εβδομάδες θα είναι εκτός.
1: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια αυτή.
0: Είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
2: Άρα θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις και μετά θα είναι στη διάθεση των πρώτων του Ναν.
0: Ναι, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ναν τώρα χτύπησε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα χειρότερα δρομοσμοί είναι χωρίς να πέφτεις πάνω σε κάποιον να γίνεται μια κόντρα. Γίνεται από μόνος σου. Ο Ναν λοιπόν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων του ΣΥΠΑ, και ο Αμερικανός γκάρντ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τώρα πάμε στον Πετρούνια. Ο Πετρούνιας θες τον πραγματικό του αγωνίσμα στους Κρίκους, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Πήρε την δεύτερη θέση, τη δεύτερη υψηλότερη θέση στη βαθμολογία, πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ο Ζάικα έκανε 14.466 βαθμούς. Ο Ολυμπιονίκης και κορυφαίος αθλητής των Κρίκων, ο Λευτέρης Πετρούνιας, έκανε 14.400 βαθμούς. Έχει ένα μικρό λάθος στην έξοδο του. Είπε ότι είναι στόχος το ένατο μετάλλιο, δηλαδή αν μπορέσει αύριο και είναι πρώτος, θα είναι ένατη φορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να πάρει τον τίτλο.
1: Ετοιμάζει κάποια έκπληξη από ό,τι είπε, κάποια αλλαγή.
0: Βαδίζει στα 36 γενέθλιά του, πρέπει να πούμε, και ο ίδιος αποκάλυψε, μιλώντας μετά το τέλος, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα, ότι ετοιμάζει μια έκπληξη και ότι στόχος του είναι η πρώτη θέση. Αυτός είναι ο στόχος του. Αύριο 7 το απόγευμα ο τελικός των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε τον Λευτέρη Πετρούνια.
3: Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μεταλλείο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκειά του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει κόσμος και ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή, έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου, η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι. Οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν και άλλα τα πράγματα, και άλλο τα πράγματα, θα δυσκολέψω και εγώ και άλλα τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω και εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλήσεις στον νόμο. Αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Ναι, πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένα σημαντικό αριθμό για μένα, οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Ο Ρώσος είναι, ο Ζάικα είναι νέος, καλός, φρέσκος. Ο πιο ψύχρωμος θα κερδίσει.
0: Να πω εγώ δύο πράγματα. Ότι ο Πετρούνιας θα ασχοληθεί, θα εκτελέσει τελευταίος, ο 8ος. Επίσης ο Ρώσος, ο μεγάλος του αντίπαλος, όχι ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο μεγάλος του αντίπαλος δεν είναι. Ενώ είναι στο Ζάγκρεπ, δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. Ένα θέμα ψυχολογικό που είχε δεν το επέτρεψε, γιατί φοβήθηκαν την τουρκική ομοσπονδία ότι μπορεί και να τραυματιστεί λόγω ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Και έτσι έχουμε δύο στοιχεία. Ένα ότι λείπει ο Τούρκος που πάντα κοντράρεται μαζί του. Και το σημαντικότερο ότι θα εκτελέσει τελευταίος. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Κλείνοντας, η Φυσιά Καλαμάτα από τη Super League 1 πέρασαν στη League Base του Κυπέλλου Ελλάδος. Εκτός ο Πανετολικός. Παθηναϊκός Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης από τη Super League 2. Νοκάουτ αναμετρήσεις, θέση Καλαμάτα απέκλεισε 4-2 τον Πανετολικό. Η Κηφισιά κέρδισε 6-1 τον Τζάκη, το Παθηναϊκός 2-1 τον Παθηναϊκό. Η Νίκη Βόλου, το Πανιόνιο 3-1 στα πέναλτι και ο Νέστος Χρυσούπολης 1-0. Είναι Καλαμαριά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί αύριο θα έχουμε και τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα έχουμε δει τι καλάθι, πόσο θα έχουμε γεμίσει το καλάθι μας, να το πω έτσι.
2: Να σταθούμε λίγο στα επιτέματα του Λευτέρη Πετρούνια. Το είπε ο ίδιος, το πρώτο του μετάλλιο του πήρε το 2011. Έχουμε 2000.
1: Είναι πολλά χρόνια, 15 χρόνια 26, στην εργό δράση και με πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Ήταν 21, είναι 36. Μιλάμε για έναν από τους των κορυφαίων αθλητών της χώρας μας όλων των εποχών. Θερμά συγχαρητήρια στον ίδιο, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που τον στηρίζουν. Μιλάμε για ένα πρότυπο για όλους, για το πώς διαχειρίζεται το

0: εαυτό του, πόσο υγιής είναι, και να το ευχηθούμε να παραμείνει και υγιής
1: και καλή επιτυχία να έχει αύριο,
0: καλή επιτυχία αύριο στον τελικό.
1: Αν δεν πονάς, λέει, δεν είσαι καλά. Έτσι λέει ο πατρούς. Λοιπόν, άκου τον λίγο χρόνο που μας απομένει μέχρι τις 9, μια υπόθεση απάτης μαμούθ με λία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, την οποία ερευνούν οι αστυνομικοί στη Θεσπρωτεία μετά από καταγγελία που έγινε στην Ηγουμενίτσα. Ένας 78χρονος κάτοικος παραποτάμου Θεσπρωτείας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ. Και επειδή η πρώτη σκέψη είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, είναι η γνωστή απάτη με τους υπαλλήλους, με ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι υπάλληλοι λογιστές ή οτιδήποτε, και το γνωστό βάλε τα χρυσαφικά σου εκεί, δεν έχει καμία σχέση αυτή,
0: ναι,
1: η απάτη.
0: Για πες.
1: Οι δράστες τον προσέγγισαν και του υποσχέθηκαν μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα. Παρακαλώ.
0: Είναι η νέα απάτη αυτά τα κρυπτονομίσματα, και είναι και νέος τρόπος όχι μόνο να κάνουν τέτοιες υποσχέσεις, αλλά και να ξεπλένονται και χρήματα μέσω κρυπτονομισμάτων.
1: Η ΕΔΑ υποτίθεται της εταιρείας ότι ήταν στο εξωτερικό, έτσι είπαν στον 78χρονο. Τον έπεισαν ότι θα είχε μεγάλες και ασφαλείς αποδόσεις, και με αυτό το τέχνασμα τον οδήγησαν σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών. Το νου σας εκεί.
0: Προσοχή,
1: έξω.
0: Προσοχή σε όλους όσους υπόσχονται
1: για εύκολο χρήμα και πολύ χρήμα.
0: Τέτοιες αποδόσεις. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική.
7: Η ώρα είναι 9.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πεινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Λαμάτα Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικό στο στούντιο Νίκος Απρανίδης. Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Πολλά φιλιά στην Πάτμο. Καλημέρα, Δανιήλ. Πολλά φιλιά στη Γάβδο. Άκου τώρα τι λέει ο Δανιήλ. Πρώτον, πρόβλημα με το Wi-Fi στη Γάβδο. Τώρα αποκαταστάθηκε.
1: Γεννητούχια. Τι να το κάνει το Wi-Fi στη Γάβδο. Κάτσε και απόλαυσε το νησί.
0: Γιατί άκου να δει τι ζει ο Δανιήλ που βρίσκεται στη Γάβδο. Είχαμε, λέει, γεννητούρια καρέτα-καρέτα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 50 χελωνάκια πήραν τον δρόμο τους προς την θάλασσα. Είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι ένα εκπληκτικό θέαμα αυτό. Να το βλέπεις πρωί-πρωί να ξεμητίζουν από την αμμουδιά χελωνάκια τα οποία μόλις έχουν βγει από το αυγό τους και να πηγαίνουν προς την θάλασσα. Σε ευχαριστούμε, Δανιήλ, για αυτή την εικόνα που μας μετέφερες. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε με μηνύματα που μας έρχονται από τα νησιά και έχουμε πει ότι σήμερα θα εστιάσουμε κάπως στα νησιά και στις παραθαλάσσιες, παραθεριστικές περιοχές της χώρας μας. Θα ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που αφορούν την εργασία στα νησιά. Τη σεζόν και τους υπολείπους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πυρετοδός για να εξυπηρετήσουν τις πολλές ανάγκες που προκύπτουν από τον τουρισμό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε ποιον στην τηλεφωνική μας γραμμή,
1: Ελισάβετ. Τον πιο κατάλληλο άνθρωπο από όλους, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα, δική μου η χαρά και η τιμή.
1: Τώρα, έχουμε ακούσει φέτος για πολλές χιλιάδες καινές θέσεις εργασίας, όπως ακούμε σταθερά τα τελευταία χρόνια, και για δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Ας το πιάσουμε από το δεύτερο, γιατί πιστεύαμε όλοι ότι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα μπει μια τάξη και θα αποκατασταθούν και τα ατέλειωτα ωράρια τα οποία αναγκαζόσασταν να εργάζεστε τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνουμε όμως ότι μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Ναι, δυστυχώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παραδοχή από το Υπουργείο Εργασίας και από την Υπουργό με πρόσφατη ανάρτησή της ότι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες δηλώθηκαν μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι για να πανηγυρίζουμε ή για να κλαίμε, γιατί ουσιαστικά επαληθεύονται αυτά που λέγαμε εμείς χρόνια για εξαντλητικά ωράρια, για 7 ημέρα και για 14-15 ώρες δουλειά.
0: Καταρχάς, κύριε Χότζογλου, να πούμε ότι 2,7 εκατομμύρια εργατόρους δεν δηλώνονταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Πολύ σωστά. Δεν εισπράττονταν εισφορές για αυτές τις ώρες, δεν τα έπρεπε και οι εργαζόμενοι.
1: Mm-hmm.
2: Ξεκαθαρίζω λοιπόν από την αρχή ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα από τα συνδικάτα, από το τριτοβάθμιο, από τη ΓΕΣΕΒ δηλαδή, μέχρι τα πρωτοβάθμια από το 2010. Και όταν υλοποιήθηκε, ειδικά στον κλάδο μας, ήταν κάτι που μας χαροποίησε. Αυτό όμως είναι άλλο, και άλλο είναι αυτό που συμβαίνει στην πράξη. Το πρώτο εξάμηνο που εφαρμόστηκε πιλωτικά, όντως φάνηκε το αποτύπωμα, φάνηκε το τι δουλεύαμε. Εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες. Τι άλλο όμως εκτοξεύτηκε? Και το μισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό, σαν αντίβαρο, νομοθετήσαμε, σαν χώρα εννοώ, 13 ώρες εργασία. Για να ρίξουμε το κόστος. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Φέτος ζούμε το καλοκαίρι της ανομίας, της εργοδοτικής παραβατικότητας, χωρίς να κάνει κανείς τίποτα, χωρίς να αντιδρά κανείς.
1: Δηλαδή, να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ξεκινάμε από την καταστατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας,
1: ναι,
2: η οποία χτυπιέται από τους εργοδότες και όχι από τους εργαζόμενους, κατά το δοκούν, ιδίως στην εστίαση. Και θυμώνω και λίγο με τους συναδέλφους μου εδώ, που παραχωρούν το QR, τον κωδικό τους, στην εργοδοσία να χρησιμοποιεί εκείνη την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Βαφτίζουμε το προσωπικό υπεύθυνους, υπεύθυνους σάλας, υπεύθυνους κουζίνας, υπεύθυνους εξωτερικού χώρου, έτσι μετατρέπονται σε στελέχη και απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή ακόμα τους παραχωρούν οι εργοδότες 1% της επιχείρησης, τα λόγια, για να βαφτιστούν μετόχοι και
1: τους
2: να
1: τους κάνουν μετόχους της επιχείρησής τους, δηλαδή.
2: Ακριβώς, ειδικά στην εστίαση. Το δεύτερο είναι...
0: Συγγνώμη. Πόσο διευρυμένες είναι αυτές οι πρακτικές? Πόσο κοινές
2: είναι? Πάρα πολύ, δυστυχώς πάρα πολύ. Παίρνουν μορφή και νοστιβάλα στις καταγγελίες. Τα έχουμε βρει και εμείς.
1: Οι καταγγελίες που γίνονται σε εσάς ή γίνονται και στην επιθεώρηση εργασίας?
2: Γίνονται σε εμάς και εμείς τις αποστέλουμε στον κύριο Βούτσι, στον επικεφαλή της ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας για τα περαιτέρω. Πολλές φτάνουν απευθείας και στις κατατόπιες επιθεωρήσεις εργασίας χωρίς να μεσολαβήσουμε εμείς.
1: Γίνονται έλεγχοι? Οι καταγγελίες γίνονται έλεγχοι?
2: Κυρία Σαραμάνα, υπάρχει πρόβλημα με την επιθεώρηση εργασίας. Είναι γεγονός ότι οι επιθεωρητές που έχουν απομείνει στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Όμως δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η υποστελέχωση, αυτή η απαξίωση μιας νευραλγικής υπηρεσίας. Τι πάει να πει ανεξάρτητη αρχή. Τον επικεφαλής τον διορίζει ο Υπουργός Εργασίας.
0: Και γιατί να είναι ανεξάρτητη αυτή η αρχή από τη στιγμή που η σωστή συνθήκη στην εργασία είναι αυτή η οποία αυξάνει και τα έσοδα για το δημόσιο.
2: Πολύ σωστά, και μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό, ότι τελικά στη χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι 39-40 ανεξάρτητες αρχές, mm-hmm. εκ των οποίων μόλις οι 5 είναι πραγματικές αναγνωρισμένες. Και μέσα σε αυτές τις 5 δεν είναι η επίθεση της εργασίας. Υπάρχουν τεράστιοι τουριστικοί προορισμοί, όπως mm-hmm. η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, που δεν έχουν καν υπηρεσία. Και πρέπει να μεταβείτε.
1: Έρχονται από άλλη, από τη Σύρο.
2: Ναι. Υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που δουλεύουν μόλις με έναν εργοδότη. Με έναν επιθεωρητή. Ή με δύο επιθεωρητές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Και δεν υπάρχει ενίσχυση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες από και μεγάλα αστικά κέντρα προς τους παραθεριστικούς προορισμούς.
2: Υπάρχουν κλιμάκια των ειδικών επιθεωρητών, όπως λέγονται, τα οποία φεύγουν από Αθήνα. Όμως και αυτοί είναι πολύ λίγοι. Είναι 4 στον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, που εξορμούν στην περιφέρεια.
1: Μα τι να κάνουν 4 επιθεωρητές, ποιον να πρωτοελέγξουν?
2: Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα και δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει έξω από κάθε μια
0: επιχείρηση. Ακούστε, με 4 δεν γίνεται έλεγχος. Με 4 δεν γίνεται έλεγχος. Όχι στην Αθήνα, όχι σε όλες τις περιοχές, ούτε σε μια μικρή πόλη.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την περίπτωση με τον σερβιτόρο στη Ρόδο που θα είχε βάλει το λαιμό για να σερβίρει. Λοιπόν, αυτό ήταν αντικείμενο της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας. Είναι ένα παρακλάδι της υπηρεσίας, το οποίο ελέγχει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Στη Ρόδο δεν υπήρχε τέτοιο. Και υπήρχε μόνο ένα στον Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά μάλλον, που ήταν υπεύθυνο για όλο το Νότιο Αιγαίο και τα νησιά του Αγροσαρονικού. Με 4 ειδικούς επιθεωρητές. Φέτος, μετά από τις πιέσεις τις δικές μας, του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου και το σωματείο μας εκεί, ιδρύθηκε τεχνική υπηρεσία στη Ρόδο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι. Ξεκινάνε όλα από τον ελεκτικό μηχανισμό και θα σας πω γιατί. Η δεύτερη αιτία που διαπιστώνουμε παραβατικότητας φέτος είναι η καταστατήγηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έγινε πολύ λόγος, πολύ ντόρος. Υπογράψαμε πριν 3 μήνες περίπου τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά την εστίαση, πάνω από 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενοι. Και τα στοιχεία που συλλέγουμε και από τους κατατόπους υπηρεσίες και από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, κάνουν λόγο για εφαρμογή της σύμβασης μόλις στο 5% των επιχειρήσεων.
1: Εφαρμογή μόνο στο 5%.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό ακούγεται εξωπραγματικό, κύριε Χοντζογλου.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Έχουμε πλαφωνάρει τους μισθούς οι εργοδότες τα 5 με 7 ευρώ την ώρα στην εστίαση, ανεξαρτήτου της ειδικότητας. Δεν γίνεται ούτε λόγος για ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έτσι. Και πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Στο δε τουρισμό, στα ξενοδοχεία, όπου και εκεί υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, mm-hmm. που και εκεί είναι υποχρεωτική, από τις 10.550 περίπου ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε στη χώρα, εφαρμόζεται περίπου στο 10% των επιχειρήσεων. Δηλαδή στις 1.500.
0: Στις 1.000, ναι. 1.500. Εμείς
2: κάνουμε έκκληση και προς τους εργοδοτικούς φορείς. Τους έχουμε πει επανειλημμένα και, και προφορικά και εγγράφως. Ας βγάλουν επιτέλους εγκυκλίους και να συστήνουν στα μέλη τους ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ο νούμερο 2 λόγος που αποχωρούν μαζικά οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Ο νούμερο 1 είναι το εποχικό επίδομα ανεργίας. Αυτό το αγκάθι, το οποίο παραμένει με μνημονιακό νόμο από το 2013 καθυλωμένο μόλις στους 3 μήνες, mm-hmm. και που είναι ο νούμερο 1 παράγοντας που αποχωρούν από τον κλάδο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι συναδελφοί μου τους χειμερινούς μήνες. Δεν γίνεται να επιδοτήσει μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το Γενάρη και μέχρι τον επόμενο Μάιο, Ιούνιο που θα πας για δουλειά να είσαι χωρίς εισόδημα. Δεν μπορείς να βιοποριστείς ούτε ο ίδιος, ούτε και αν έχεις οικογένεια.
1: Αυτή είναι η κυριότερη αιτία που βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερες κενές θέσεις εργασίας, κύριε Χοντζογλου.
2: Μάλιστα, αυτή είναι η κυριότερη αιτία. Δυστυχώς, οι χειμερινοί μήνες, γιατί προσέξτε, εμείς είμαστε ένα ιδιόμορφο καθεστώς. Ακούω πολλούς στο δημόσιο διάλογο, πολίτες, συναδελφούς σας, δημοσιογράφους, γιατί δεν πάτε να δουλέψετε το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Μα δεν μπορεί ο εποχικά εργαζόμενος να κάνει μεροκάματα νόμιμα, δηλωμένα το χειμώνα. Γιατί αυτομάτως θα χάσει όλα τα εργασιακά δικαιώματα που είχε θεμελιώσει δεκαετίες ως εποχικός. συμπεριλαμβανομένου και του υποχρεωτικού και της υποχρεωτικής επαναπρόσδευσης το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι στρέφουμε τον κόσμο προς τη μαύρη και ανασφάλιση εργασία, να κάνει κάποια μεροκάματα το χειμώνα για να μπορέσει να επιβιώσει. Και προτιμούν να πάνε να γίνουν είτε σε σούπερ μάρκετ αποθηκάρι που έχουν 14 μισθούς, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια προνόμια, ή να πάνε να γίνουν διανομής στις πλατφόρμες τις ψηφιακές και να δουλεύουν για να μπορούν να βιοποριστούν οι ίδιοι και η οικογένειά τους. Δυστυχώς, και το λέω με τα λύπη μου, έχουμε αφήσει τους εργαζόμενους της λεγόμενης βαριάς βιομηχανίας της χώρας στο έλεος του Θεού.
1: Άρα, με πόσες καινές θέσεις θα κλείσει η φετινή σεζόν?
2: Έχουμε παγιωθήσεις περίπου 80.000, είναι 53.000 στην εστίαση και περίπου 30.000 στα ξενοδοχεία.
0: Και πόσο είναι το σύνολο των, ποιο είναι το σύνολο των εργαζομένων στον τουρισμό, των εποχικά εργαζομένων?
2: Είμαστε περίπου 520.000.
0: Πάνω από μισό εκατομμύριο.
2: Στον τουρισμό, ναι, είτε συνεχόμενος απασχόλησης είτε εποχικά εργαζόμενοι. Είχαμε φτάσει το 2019 στις 700.000 σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εργάνη. Αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους αυτή η μαύρη τρύπα των 80.000 κενών θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν καλύπτονται ό,τι και να κάνει η πολιτεία με τις μετακλήσεις. Εκεί είναι το μεγάλο πάρτι, θα μου επιτρέψετε να πω, με τις μετακλήσεις. Κανείς δεν ξέρει πόσες έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Ζητάμε επίμονα από το Υπουργείο Εργασίας να μας δώσει στοιχεία. Κάνει λόγο για 29.000 μετακλήσεις να έχουν εγκριθεί. Εμείς βλέπουμε στους πόρους δουλειάς που έχουμε επισκεφτεί φέτος στην Ελλάδα δύο φορές, από άκρη σε άκρη, το νούμερο αυτό να είναι πολύ μικρό. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν μπορούν οι συνάνθρωποι μας από τις τρίτες χώρες να καλύψουν τις καινές θέσεις εργασίας, γιατί είναι καινές θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν δεξιότητες. Δεν μας λείπει ο Λατζέρης.
1: Λείπουν ρεσεψιονίστες, λείπουν άτομα που θα έπρεπε να έχουν κάποια εξειδίκευση από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ακριβώς. Το προσωπικό κουζίνας, η σεφ, η executive chef, τα front desk, ρεσεψιόν, guest relationship, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι, αν εξαιρέσουμε τις συναδέλφες από τις Φιλιππίνες που κάπως ανταποκρίνονται, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα αυτά.
1: Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά για τις σχολές που έχουν να κάνουν με τουριστικά επαγγέλματα, ούτως ώστε τουλάχιστον να δούμε αν στο μέλλον θα υπάρχει κάποια καλύτερη κατάσταση, κάποια βελτίωση?
2: Είναι πάρα πολύ ευστοχή η ερώτησή σας και θα σας δώσω ένα στοιχείο μετά από μια έρευνα που έγινε με το Συμβούλιο Εργασίας της ΔΕΣΕΕ και από την Ομοσπονδία μας. Θέλαμε να χαρτογραφήσουμε τις ηλικίες που δουλεύουν στον κλάδο και βλέπουμε για 2 έως 3 χρόνια να έχουμε εργαζόμενους από 18 έως 24 ετών και μετά πάμε στους 45+. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι νέοι που αποφοιτούν από τις σχολές πάνε για 1, 2, 3 σεζόν για δουλειά.
1: Και μετά κάνουν στροφή επαγγελματική.
2: Και μετά κάνουν επαγγελματική στροφή, απογοητευμένοι από τις συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης.
0: Ενδεχομένως και εξουθενωμένοι, κύριε Χότζογλου.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή θα σας πω για να δείτε τι συμβαίνει τώρα με την ψηφιακή καταργασία, που σας λέω ότι εξακολουθώ να είμαι υπέρμαχος. Μας είχαν πει ότι με την ψηφιακή καταργασία θα απαγορεύεται η 7ήμερη εργασία. Θα χτυπάει κατευθείαν κόκκινο το σύστημα και δεν θα αφήνει τον εργαζόμενο να
1: πει.
2: Όχι, δεν χτυπάει.
1: Αφού είναι όλα πλέον ψηφιακά, γίνεται.
2: Έχουμε χτυπήματα από συναδέλφους μας στην ψηφιακή καταργασία κανονικά 7ήμερο.
0: Και τι συμβαίνει, δεν υπάρχει, αυτό? Δηλαδή είναι πραγματικά, δεν υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που να ουσιαστικά κοινοποιεί αυτή την πρακτική σε ένα κεντρικό σύστημα?
2: Κοιτάξτε, εδώ οι περιπτώσεις είναι δύο. Ή δεν ελέγχει κανείς την ψηφιακή καταργασία από το Εργάνη, όπως μας λέγανε, ή δυστυχώς επαληθεύονται οι φόβοι μας για παραποίηση στοιχείων πριν καταλήξουν στην εξαμένη τη.
1: Άρα δεν περνιούνται εξ αρχής τα στοιχεία όπως θα έπρεπε. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εργάζεται 7 ημέρες.
2: Θα σας πω το εξής. Έχω χτυπήματα από συναδέλφους, γιατί ξέρετε, μπορούμε να βλέπουμε τα χτυπήματα με τους κωδικούς τάξης. Ναι, να μπούμε στο My Εργάνη και να βάλουμε τους κωδικούς μας και να δούμε τα χτυπήματα της κάρτας μας. Έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι δουλεύουν σήμερα κανονικά, χτυπάνε την κάρτα το πρωί. Πάνε την κάρτα το μεσημέρι, ό,τι σχολάσανε. Ναι. Και όταν το απόγευμα μπαίνουν μέσα από το My Εργάνη να δουν αν το χτύπημά του είναι σωστό, του εμφανίζει το σύστημα ότι είχαν ρεπό.
1: Μα αυτό κάποιο πρέπει να έχει παρέμβει, κύριε Χότζογλου, για να γίνει.
2: Αυτό λέω.
1: Αν
2: λοιπόν
1: έχουν χτυπήσει ήδη την ψηφιακή του κάρτα ξεκινώντα και τελειώνοντα την εργασία του, κάποιο έχει παρέμβει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
0: Είναι πολύ σοβαρό που καταγγέλλετε και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε ως Ομοσπονδία.
2: Θα στείλουμε το φάκελο μόλις τον ολοκληρώσουμε στον κύριο Βούλτση, τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεωρής Εργασίας. Έτσι μας παρατείναν από το Υπουργείο Εργασίας. Και μετά θα πρέπει να σταλεί ο φάκελος στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί η επιθεώρηση εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα για να λύσει κάτι τέτοιο, αν γίνεται δηλαδή παραποίηση στοιχείων στο σύστημα.
1: Και αυτό φαίνεται να γίνεται σε διευρυμένο βαθμό, δηλαδή δεν είναι μία ή δύο περιπτώσεις.
2: Όχι, σε διευρυμένο. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι έχει δώσει δυνατότητα υποκτήρια στον εργοδότη να τροποποιεί το πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μπορεί να με βάζει να δουλεύω εξαήμερα και στο τέλος να στέλνει διαφορά του.
1: Κάτι έχει γίνει με την τηλεφωνική μας σύνδεση τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να επαναλάβετε αυτό που είπατε.
2: Λέω ότι έχει δώσει η πολιτεία το δικαίωμα στους εργοδότες να τροποποιούν το πρόγραμμα στο τέλος του εκάστοτος μήνα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να έχω δουλέψει αυτό το μήνα και να έχω πάρει μόλις δύο ρεπό ή κανένα ρεπό. Mm-hmm. Και στο τέλος του μήνα να γίνει τη διορθωτική από τον εργοδότη και να σταλεί στο Υπουργείο ότι εγώ τελικά πήρα τέσσερα ρεπό.
1: Ενώ δεν τα έχετε πάρει.
2: Ενώ δεν τα έχω πάρει, ναι.
1: Πώς να γίνει διορθωτική σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί?
0: Λοιπόν, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος, τα ζητήματα που έχετε θέσει, κύριε Χότζογλου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα αναλάβετε κάποια νομική πρωτοβουλία πλέον. Δηλαδή αν θα κυνηγήσετε δικαστικά κάποια από τα ζητήματα τα οποία θέτετε, γιατί είναι άπτονται πραγματικά του ποινικού δικαίου πλέον.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι μονόδομος. Μόλις η νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας μας και της ΕΣΕ συλλέξει όλα τα πετούμενα στοιχεία, συμπληρωθεί ο φάκελος.
0: Μάλιστα.
2: Θα προσφύγουμε και στην επιθέωρηση εργασίας και αν η νομική συμβουλή είναι να πάμε και στον αρμόδιο εισαγγελέα, φυσικά και θα το πράξουμε. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Κοιτάξτε. Έχω στην Ομοσπονδία, είμαι από το 2013, πρόεδρος ανέλαβα το 2019, δόξα τω Θεώ από μηνύσεις πάω καλά. Έτσι. Έχω δώσει έναν όρκο τιμή στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στους συναδέλφους μου, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, ο Έλληνας ξενοδοχοϋπάλληλος, ο Έλληνας επισκεπτής, να είναι ο παρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται οι συναδελφοί μας στην Ισπανία από φέτος να δουλεύουν επενθύμερο 7,5 και να έχουν 25% απλαβές παραπάνω από εμάς? Πώς γίνεται στην Κύπρο να τηρείται απαραίτητα το επενθύμερο 7,5? Πώς γίνεται το ίδιο στην Μάλτα, στην Κροατία?
1: Εκεί πώς βρίσκουν υπαλλήλους, κύριε Χότζογλου? Εκεί δεν έχουν και νέες θέσεις?
2: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Θα σας πω χαρακτηριστικά τι μου μεταφέρουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάει για δουλειά σε αυτές τις χώρες.
0: Και με αυτό να ολοκληρώνουμε, παρακαλώ.
2: Ότι ναι. Ένα τέταρτο 20 λεπτά πριν να ολοκληρωθεί το οχτάωρο τους, είναι ήδη ο αντικαταστάτης από πίσω τους.
0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Κύριε Χότζογλου, θα είμαστε εδώ. Ο Real FM θα είναι εδώ για να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και στον αγώνα τον οποίον έχετε ξεκινήσει. Και θα είμαστε δίπλα σας και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πολλά.
1: Ακούστε και τι δεν ακούστηκε.
0: Πολλά ζητήματα. Θα τα αναλύσουμε όλα αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο
2: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι και Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, κατήγγειλε στην πραγματικότητα ότι κάποιοι χακάρουν το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και
1: αλλοιώνουν τα στοιχεία.
0: Έτσι,
1: και φαίνεται κάποιος να έχει πάρει ρεπόν εδώ, έχει πάρει ή να μην έχει εργαστεί ή να έχει εργαστεί.
0: Και επίσης προανήγγειλε και μηνύσεις και συγκεκριμένες νομικές δράσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς είμαστε πολύ πολύ πίσω στην συνθήκες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριες χώρες, όπως μας είπε το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου έχει καθιερωθεί πενθήμερο 7,5 ώρο κάθε μέρα. Και ο επόμενος που θα αναλάβει την βάρδια είναι ήδη 15 λεπτά πριν στη θέση του για να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο.
1: Πώς λοιπόν γίνεται σε άλλες χώρες της Μεσογείου με εξίσου πολύ υψηλό τουρισμό και δεν γίνεται εδώ? Πριν πάμε στην επόμενη μας σύνδεση, να πούμε ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Αβραάμ. Λέει: οι κανόνες και οι νόμοι στον τουρισμό πρέπει να ισχύουν παντού και για όλους, γιατί ακούμε και περιπτώσεις ελεγκτών. Είδαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι ούτως ή άλλως που πηγαίνουν σε νησιά και επιστρέφουν πριν προλάβουν να πιούν ούτε καφέ. Ποιος ελέγχει τελικά ποιον? Καλό το ερώτημα.
0: Εμείς λοιπόν πάμε τώρα στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη. Θα μείνουμε σε περιβάλλον καλοκαιρινό, στο νησιωτικό και παράκτιο περιβάλλον. Είδα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακοίνωση των εκπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, που εστίαζε σε ένα νέο πρόγραμμα. Ακούστε τώρα, φίλες και φίλοι. Είναι ένα νέο σύστημα παρακολούθησης 10.743 σκαφών παράκτιας αλιείας. Μιλάμε για μια δημόσια επένδυση 62,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, για να μας εξηγήσει γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το νέο σύστημα παρακολούθησης τόσων πολλών χιλιάδων σκαφών παράκτιας αλιείας και πώς μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Καλημέρα, κύριε Τσιάνη.
2: Καλημέρα. Σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να μας πείτε τι είναι οι θεολόγοι του Δημοσίου, πώς είστε και ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα μου δίνετε να πούμε και το ρόλο μας μέσα στο Δημόσιο.
0: Βέβαια.
2: Οι θεολόγοι είναι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν σπουδάσει επιστήμες γύρω από την αλιεία, τη θάλασσα, τις πεδοκαλλιέργειες. Είναι οι περισσότεροι κυρίως βιολόγοι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί, οι άνθρωποι άλλων σχολών από το Βόλο, από τη Μυτιλίνη, που εργάζονται στο δημόσιο, κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας, στα τμήματα αλιείας δηλαδή που έχουν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Υπάρχουν αντίστοιχες συναδελφές από κεντρωμένες διοικήσεις που διαχειρίζονται την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και οι ιχθυολόγοι οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ινστιτούτα που παρακολουθούν την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Όπως καταλαβαίνετε, μια μεγάλη γκάμα, και από ό,τι θα καταλάβατε υπάρχει και μεγάλη πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων γύρω από αυτούς τους δύο κλάδους μέσα στη διοικητική δομή της αλιείας.
0: Ναι. Τι ακριβώς κάνετε όμως? Δηλαδή παρακολουθείτε ποια είναι τα τεκτενόμενα στην αλιεία, πού υπάρχουν ικανά αλιεύματα, πού πρέπει να εφαρμοστούν κανονισμοί, τι λένε οι νόμοι?
2: Περίπου τα είπατε όλα. Είναι στην
0: ουσία
2: η διαχείριση της αλιείας, η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η παρακολούθηση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των επιδοτήσεων που δίνονται σε όλους κλάδους, και ο απότερος σκοπός πρέπει να είναι η προάσπιση του επαγγέλματος, η διαχείριση της αλιείας με ένα βιώσιμο τρόπο και η προσπάθεια ενίσχυσης αυτού του κλάδου.
1: Μάλιστα. Τώρα να πάμε και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την παράκτια αλιεία και την παρακολούθηση και καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας, να καταλάβουμε αυτό το πρόγραμμα τι ακριβώς σημαίνει και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή.
0: Ναι, δηλαδή θα μπουν πομπή σε σκάφη, στα αλιευτικά σκάφη, στα ψαράδικα κτλ.
1: Και θα ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκονται.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η ψηφιακή παρακολούθηση της δραστηριότητας της αλιείας είναι σημαντική και απαραίτητη. Τόσο για να παρακολουθούμε την αλιευτική προσπάθεια, να αντιμετωπίζουμε την παράνομη αλιεία, αλλά και να διασφαλίζουμε συνθήκες ισονομίας στον κλάδο. Αυτό δεν είναι νομοθεσία η οποία είναι δική μας, έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη τα μεγάλα σκάφη, ναι, τα σκάφη μέσης αλίας, οι μηχανότρατες, τα γκριδί, αλλά και τα παράκτια σκάφη πάνω από τα 12 μέτρα, έχουν συσκευές γεωεντοπισμού, τα γνωστά VMS. Όσοι ασχολούνται με τον κλάδο τα γνωρίζουν, τα οποία στην ουσία μπορούν να παρακολουθεί, έχουν υποχρεωμένα να τα φέρουν και έχουν επιδοτηθεί για να μπουν και παρακολουθούμε την δραστηριότητά τους συναλλευτική. Τώρα, μέχρι σήμερα, τα σκάφη, τα μικρότερα σκάφη κάτω των 10 μέτρων, τα οποία αν δεν είχαν και κάποια ειδική άδεια αλήψης, δεν είχαν υποχρέωση να έχουν τέτοιες συσκευές.
1: Άρα στο εξής θα έχουν και αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Γίνεται μια προσπάθεια με μια ένταξη μιας πράξης 62 εκατομμυρίων για να τοποθετηθούν απλούστερες φυσικά συσκευές γεωτοπισμού. Σε αυτά τα σκάφη, 10.000 περίπου, 10 με 11.000 περίπου σκάφη είναι μικρής παράκτειας αλίας. Και ταυτόχρονα και συσκευές, μέσα από την πράξη διαβάζουμε ότι θα δοθούν τάμπλετ για να καταχωρούν σε ένα σύστημα IRS που υπάρχει τις παραγωγές τους και τη δραστηριότητά τους.
0: Αν μου ζητούσατε να μαντέψω για τον σκοπό αυτού του προγράμματος και τι θα πάνε στον 62 εκατομμυρίων ευρώ, θα σας έλεγα ότι πρόκειται για τον έλεγχο της υπεραλίευσης. Είναι έτσι όμως?
2: Στην ουσία είναι παρακολούθηση της ελευτικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτή προφανώς μπορείς να παρακολουθήσεις και έχει στοιχεία για παράνομη ελευτική δραστηριότητα και επομένως και να προστατεύσεις τα αλλιευτικά αποθέματα σαν απότερο στόχος.
1: Άρα αυτό το σύστημα θα είναι σε λειτουργία και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος, ο ιδιώτης, να το ανοίξει και να το κλείσει όποτε θέλει. Άρα θα βλέπετε την πορεία του. Δηλαδή θέλω να πω, αν ένα αλλιευτικό σκάφος έχει ξεκινήσει από το Φάληρο και κινείται μέχρι το Σούνιο, εσείς θα βλέπετε και όλη την πορεία του και ούτε θα έχει τη δυνατότητα να το κλείσει.
2: Θα σας πω τώρα, έχοντας την εμπειρία των μεγαλύτερων σκαφών, ναι, που σας είπα, τα σκάφη φυσικά μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν μια τέτοια συσκευή, αλλά αν ανοίξει και κλείσει, φαίνεται στο σύστημα, χτυπάει, θεωρείται
1: ότι κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει.
2: Εκτός να συμβεί κάποια βλάβη που πρέπει να τη δηλώσεις στη λιμενική αρχή και στην υπηρεσία αλίας και για να μπορέσει να την παρακολουθήσουμε ότι είναι βλάβη και όχι κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι συστήματα που όσο περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή είναι καλό να υπάρχουν και μπορούν να δώσουν και χρήσιμες πληροφορίες και επιστημονικά, όχι μόνο από άποψη ελέγχου. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι, και γι' αυτό προέκυψε και το δελτίο τύπου το δικό μας, είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παίρνονται αποσπασματικά.
1: Δηλαδή?
2: Σε γενικός σχεδιασμός διαχείρισης της αλίας, γιατί φανταστείτε τώρα έχουμε δεδομένα από τα μεγαλύτερα σκάφη, αλλά αυτά παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποιητά. Δεν τα αξιοποιούμε.
1: Ποιος τα παίρνει αυτά τα δεδομένα?
2: Είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι τέτοιος ο όγκος τους και δεν έχει προβλεφτεί μια σωστή διαδικασία.
1: Δηλαδή, αν είναι να υπάρχουν δεδομένα και απλά να είναι κάπου, αλλά κανείς να μην τα ελέγχει ή να μην τα αξιοποιεί με κάποιον τρόπο, δεν καταλαβαίνω τότε ποια είναι η χρησιμότητά τους.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης για την αλία, ΟΣΠΑ, το γνωστό ΟΣΠΑ, στο οποίο εκεί θα κουμπώσει και αυτό το νέο σύστημα, το οποίο δυστυχώς ούτε λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σωστά, παρόλο που έχουν δοθεί χρήματα για να νεωθεί και να μπει σε μια νέα εποχή, να είναι πιο χρήσιμο, πιο αξιοποιήσιμο και από τις υπηρεσίες αλίας. Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για πολλά από αυτά. Εμείς πιέζουμε, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει επαφές και με τον Υφυπουργό, τον αντίστοιχο της αλίας και με τον Γενικό Γραμματέα. Υπάρχουν νομοσχέδια που είναι στα σιρτάρια το τελευταίο χρόνο και δεν προχωρούν για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση. Ο έλεγχος στην αλία, που είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο μες στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές νομοθεσίες οι οποίες στην ουσία μας υποχρεούν να παρακολουθούμε τα αλλιευτικά αποθέματα από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο, η θνηλασσιμότητα. Πιέζουμε εδώ και χρόνια, ενώ έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι των περιφερειακών υπηρεσιών αλίας, για έλεγχο στη στεριά, έλεγχο στα μεγαλύτερα εστίασης, στα εμπορικά καταστήματα, στις μεταπητικές μονάδες. Δυστυχώς, οι υπηρεσίες αλίας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε κεντρικό, αλλά κυρίως σε περιφερειακό, που θα πρέπει να δοθεί το βάρος για να έχουμε τον σε όλη τη χώρα, είναι άκρως προσελεγχομένες. Τα τμήματα αλίας, αν δεν έχουν έναν υπάλληλο αναπεριφερειακή ενότητα, και αν έχουν εκπαιδευμένο υπάλληλο, ενώ και εξειδικευμένο ιχθυολόγο, δεν τίθεται σε εφαρμογή νομοθεσίες για την παρακολούθηση. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βγούμε να επισκεφτούμε μεταπτυχιακές μονάδες, να κάνουμε έλεγχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και όλη την αλευτική αλυσίδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Άρα γεννάτε το ερώτημα, σε τι κατάσταση είναι τα αλευτικά μας
0: αποθέματα. Ακριβώς, και να σας το θέσω
1: και αν την γνωρίζουμε και την κατάσταση.
0: Να το θέσω κάπως διαφορετικά, γιατί είπε ο κύριος Τσιάνης ότι υποτίθεται ότι πρέπει να παρακολουθείται και βάσει των ενωσιακών κανονισμών η πορεία των ίχθυο αποθεμάτων από τον βυθό της θάλασσας μέχρι το πιάτο μας. Πρέπει να σου πω ότι ειδικά φέτος το καλοκαίρι σε αρκετά νησιά υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε ψάρια. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων ομολογούσαν ότι αυτό που τρώτε δεν είναι φρέσκο, είναι κατεψυγμένο. Τα ψαράδικα, τα καταστήματα που πουλούν ψάρια και θαλασσινά στα νησιά, έλεγαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε. Έχουμε μόνο αυτό το οποίο είναι εκτροφής. Είναι δική μας πεποίθηση μόνο ότι υπάρχει έλλειμμα και
1: τα τελευταία χρόνια και δεν
0: στα αχθιοποθέματα, κύριε Τσιάνη?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η Μεσόγειος είναι ίσως η θάλασσα με τη μεγαλύτερη αλευτική πίεση και τη μεγαλύτερη πίεση στα αλευτικά αποθέματα. Αυτό είναι γνωστό. Και στην χώρα μας έχουμε ιδιαίτερα ικανούς επιστήμονες και Ινστιτούτα που παρακολουθούν τα αποθέματα και δείχνουν την πίεση που υπάρχει στα αποθέματα. Το πρόβλημα είναι ότι σαν κράτος πρέπει να ενισχύσουμε την διοικητική δομή διαχείρισης και παρακολούθησης αλίας. Δεν μπορεί να μην έχουμε έλεγχο τις πύλες εισόδου από τρίτες χώρες. Να μην υπάρχουν ιχθυολόγοι εκεί που να ελέγχουν τα αποθέματα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ιχθυολόγοι που να είναι έξω στην αγορά και να παρακολουθούν τα αλιεύματα. Όλα αυτά μας αφαιρούν τη δυνατότητα στο να έχουμε πλήρη παρακολούθηση της αλυσίδας, άρα να βοηθήσουμε τα αποθέματα και το αλευτικό επάγγελμα να εξακολουθήσει να υπάρχει και να είναι βιώσιμο. Οι άνθρωποι που είναι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, οι παράκτοι αλίες κυρίως, αλλά και οι άνθρωποι της μέσης αλίας, πραγματικά διανύουν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Με μεγάλα κόστη εργασίας και με μειωμένες ψαριές και μειωμένη αξία ψαριάς. Πραγματικά είναι ήρωες όλοι αυτοί που συνεχίζουν να εργάζονται στο αλευτικό επάγγελμα. Το κράτος πρέπει να δημιουργήσει μια αλυσίδα ολοκληρωμένη, πλήρως στελεχωμένη, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί. Και για να συνεχίσουν να εργάζονται, πρέπει να προστατευτούν τα αποθέματα, να διαχειρίζονται με ένα βιώσιμο τρόπο και να προστατεύσουμε την αγορά μας από αλιεύματα που βαφτίζονται ελληνικά και έρχονται από άλλες χώρες και από άλλες
1: και μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, επειδή αναφερθήκατε σε έναν από τους στόχους αυτού του προγράμματος που είναι ο έλεγχος της παράνομης αλίας. Έχουμε παράνομη αλία σε μεγάλο βαθμό?
2: Υπάρχει, ναι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει σε όλα τα επίπεδα παράνομη αλία και δίπλα στους νόμιμους αλίες που προσπαθούν να επιβιώσουν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους απασχολεί το μέλλον της θάλασσας και κοιτάνε μόνο το εφήμερο κέρδος. Συνεχίζοντας στο προηγούμενο ένα λεπτό μιλώντας για την παρακολούθηση της αλίας, μιλάμε και συνήθως αναφερόμαστε στους επαγγελματίες αλίες. Ξέρετε, η χώρα μας είναι μια χώρα που ζει όλη δίπλα στη θάλασσα. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι στα 50 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, έχουν μια θάλασσα τόσο κοντά τους. Επομένως, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη η εραστεχνική αλία. Στην εραστεχνική αλία είναι ο έλεγχος είναι μηδαμινός. Έχει καταργηθεί η άδεια εραστεχνικής αλίας η ατομική.
0: Τώρα δεν μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να πάρουν μια μπετονιά και να πάνε να ψάξουν.
2: Ναι. Προφανώς όχι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι με τον όρο εραστέχνη αλιεύουν χωρίς καμία παρακολούθηση, χωρίς καμία υποχρέωση, αλιεύουν και
1: τα εμπορεύονται.
2: Επαγγελματίες. Υπάρχουν περιοχές που οι ταβέρνες προμηθεύονται αλιεύματα από ανθρώπους που κάνουν σαραντούφρυκο, από τέχνες. Καταλαβαίνετε τι αθέμητος ανταγωνισμός είναι για τους επαγγελματίες αλίας. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Και ένα δεύτερο, τι αλιεύματα δεν παρακολουθούμε εμείς. Τα χάνουμε από τα δεδομένα μας. Εμείς έχουμε πιέσει πάρα πολύ και με ανακοινώσεις μας και με παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο να εφαρμοστεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της αεροσκευής αθλίας, να επανέλθουν οι άδειες αθλίας. Είναι σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο σας είπα ότι γυρνάει στα σετάρια των υπουργών το τελευταίο χρόνο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε άλλες χώρες και να πληρώνεις για να κάνεις μια ελευθερική δραστηριότητα αεροσκευική, και εδώ να έρχονται άνθρωποι ακόμα και από το εξωτερικό, να μην ξέρουμε πού είναι, πού αλλιεύουν, πόσο αλλιεύουν κτλ.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέτε. Πρέπει να κλείσουμε, ωστόσο, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος. Θα πρέπει να επαναλάβουμε την συνομιλία μας και μια νέα συνέντευξη για να δούμε πώς εξελίσσονται τα θέματα της αλληλείας. Κάτι πολύ γρήγορο, κύριε Τσιάνη, απλά. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα είδη τα οποία δεν πρέπει να ψαρεύουμε, γιατί βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι λένε, ένας τελευταίος είναι της ΒΒΕΦ, ναι, που έχει πότε μπορούμε να τρώμε τα αλλιεύματα, ποιες περιόδους, για να μην...
0: Πολύ πρόχειρα, αρκετοί βλέπουν ένα χταπόδι, το βγάζουν και λένε και πανηγυρίζουν κιόλας. Πρέπει να το κάνουν αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι μικρές ποσότητες ποτέ δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα... και σε περιοχές ολόκληρες μπορούμε και μπαίνουμε και καθαρίζουμε πληθυσμούς. Τα μεγάλα είδη, ροφοειδή και τα λοιπά, είδη που καταλαβαίνετε ότι θέλουν χρόνια να μεγαλώσουν και να αφήσουν απογόνους, αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα και δυστυχώς σε περιοχές όπως νησιά και τα λοιπά είναι τα πιο περιζήτητα. Πρέπει να μάθουμε να καταναλώμε και άλλα είδη τα οποία δεν είναι τόσο εμπορεύσιμα ή δεν είναι τόσο γνωστά σε εμάς, για να μπορέσουμε τουλάχιστον την πίεση να τη διαμοιράσουμε σε διαφορετικά είδη και να μην ασκείται πάνω σε συγκεκριμένα που είδη τα οποία πολλές φορές και λόγω διαφήμισης ή από κάποιους σεφ έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστά.
0: Κύριε Τσιάνη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένα με το μέλλον. Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Susan Schulzehoff σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει κίνηση στον Πειραιά. Επιστρέφουν οι αδιούχοι.
1: Και μάλλον επεκτείνεται η κίνηση.
0: Διαχέεται αυτή η κίνηση σε άλλους δρόμους της Αθήνας. Παναγιώτης Βολάνιος, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Επιστρέφουν οι αδιούχοι. Αυξάνεται η κίνηση σταδιακά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κάπως μειωμένη είναι στο λιμάνι του Πειραιά τώρα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί μόνο στην Δημητρίου Γούναρη προς την ακτή Τζελέπη. Σε εκείνο το σημείο του λιμάνιου έχει πολλή κίνηση. Πάμε πάλι στην Πειραιώς, γιατί έχει αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Καλυθέα, Ταύρο και λίγο στο ύψος του Θησίου. Και στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κάπως η κίνηση. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας θα το βλέπουμε αυτό. Έχει τώρα λίγο στις δύο κατευθύνσεις, στην Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά πίζουμε λοιπόν.
1: Ναι, και ξέρεις κάτι, επιστρέφει ο κόσμος και δεν σημαίνει ότι πάει κατευθείαν στην δουλειά του την επόμενη μέρα, αλλά έχει και κάποιες άλλες δουλειές να κάνει.
0: Εννοείται.
1: Οπότε γι' αυτό τώρα είναι μία ώρα και γύρω στις 10 που βγαίνει ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι κρίσιμος παράγοντας για να δεις πώς πάει η κίνηση είναι η Αρδιτού. Είναι ένας δρόμος που είναι πολύ μικρός, ναι, σε μήκος, αλλά πίζει πάρα πολύ εύκολα. Συνδέει τη Βασιλός Κωνσταντίνου με την Καλλιρόη, ουσιαστικά το κέντρο με την υπόλοιπη Αθήνα προς τα νότια, αλλά και Νέα Σμύρνη, Λιούπολη και τέτοιες περιοχές. Πρέπει να περάσει από αυτήν και κάποιος που κατευθύνεται προς τον Πειραιά από την Αθήνα και τα Βόρεια. Νομίζω ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για να δούμε πώς πάει η κίνηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε και μερικά μηνύματα. Φίλε Παναγιώτη από την Δυτική Μάνη, συγγνώμη αν έδωσα αυτή την εντύπωση. Λέει, έκοψε την απάντηση του κυρίου Χότζογλου για τα ρεπό των εργαζομένων.
1: Είναι ένας ζωντανός διάλογος που εννοείται ότι ακούμε κάτι, μπαίνουμε, κόβουμε και εμείς και τους ανθρώπους που
0: παίρνουμε. Και δυστυχώς πολλές φορές είναι πιεστικός και ο χρόνος. Εσείς δεν μπορείτε να το γνωρίζετε αυτό και καλώς κάνετε. Δεν έχετε κανένα θέμα να το γνωρίζετε αυτό, αλλά συγκεκριμένα λεπτά της ώρας πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Άρα δυστυχώς πολλές φορές και άκομψα μπορούμε να κόβουμε και τον συνομιλητή μας. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Κώστα από την Γερμανία. Θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στα ελληνικά νησιά και την επόμενη ώρα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: καλοκαίρι. Λοιπόν, έλα να σε τραβήξω από το χέρι, γιατί είμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Εσύ ωστάσαμε 10 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί εδώ στον Ariel FM, ο Αλέξανδρος Κόντης
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Νίκος Σαβρανίδης και η Εμπουλικλιώτη στο 211-208-200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, είπαμε για τις συνθήκες της εργασίας στον τουρισμό, οι οποίες πραγματικά, νομίζω η συνέντευξη με τον κύριο Χότζογλου θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ο κύριος Χότζογλου προανήγγειλε, είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και επιστημό, κατήγγειλε στην πραγματικότητα ορισμένες πολύ μεγάλες παρατυπίες έως παρανομίες στην ψηφιακή κάρτα εργασίας των εργαζομένων και μάλιστα προανήγγειλε και νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Είχαμε νωρίτερα και τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, πρόεδρο του Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, να μας μιλάει για το πρόγραμμα παρακολούθησης των μικρών ελευθικών σκαφών. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Παρακολουθούνται πάνω από 10.000 πλέον μικρά ελευθικά σκάφη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δραστηριότητα της αλίας, αλλά και η επάρκεια των ίχθυο αποθεμάτων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης μας απασχολεί και όλοι το βλέπουμε σε όλους τους τόπους παραθερισμού και όλοι κουνάμε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά και κοιτάμε απορριμμένοι πόσο έχουν εξαπλωθεί οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες των επιχειρήσεων. Πόσες παρατυπίες έχουν γίνει στον Αιγιαλό, φτάνουν μέχρι το κύμα και το ξεπερνούν και μπαίνουν και μέσα στη θάλασσα πολλές φορές. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος και μπορούμε να καταγγείλουμε όλα όσα βλέπουμε. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε σε δύο νησιά, στην Άξο και στην Ρόδο, που έχουν πάρα πολύ τουρισμό, που έχουν πανέμορφες ακτές και που αντιμετωπίζουν δυστυχώς όμως μεγάλο πρόβλημα και αυτά τα νησιά, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, όσον αφορά τις παρανομίες των επιχειρηματιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ρόδο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του κινήματος Ομπρέλα, που έχει αναπτυχθεί στην Ρόδο τα τελευταία χρόνια για την καταγγελία αυτών των περιστατικών. Γεια σας, κύριε Γρίλη.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Καταρχάς, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για μία πρόσφατη περίπτωση προς τίμου στην Ρόδο. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, αλλά πριν από λίγες μέρες είχαμε νέα πρόστιμα για καταπάτηση Αιγιαλού.
2: Κοιτάξτε, το είδαμε και εμείς στα τοπικά μέσα, κυρίως ΜΜΕ, απλά δεν αναφερόταν ποια επιχείρηση ήταν, και επειδή έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις καταπάτησης του Αιγιαλού, δεν ξέρουμε ποια από όλες τις περιπτώσεις είναι. Ανεξάρτητα όμως από το συγκεκριμένο πρόστιμο, η κατάσταση δυστυχώς είναι στις περισσότερες παραλίες χειρότερη και από πέρσι, και παρά τις καταγγελίες και τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε συστηματικά.
0: Γίνονται καταγγελίες ή έχει ατονίσει αυτό, γιατί μετά από εκείνο το κίνημα της πετσέτας, την μεγάλη έτσι δημοσιότητα που δόθηκε με κάμερες να ακολουθούν στελέχη δικτύων και φορέων και τα λοιπά, και μετά το My Coast και τις καταγγελίες, μήπως ατόνισε και ο κόσμος πια δεν κάνει καταγγελίες γιατί δεν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν μέσα από όλη εκείνη την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι του 2023, υπήρξαν κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Πρώτα απ' όλα, η εφαρμογή του MyCost, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι τα αποτελέσματα τα οποία όλοι θα προσδοκούσαμε, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, διότι μέχρι τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα γνώσης που υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης και ποια είναι τα όρια τους. Δηλαδή, μέχρι τότε υπήρχε το όριο των 5 μέτρων, χωρίς να γνωρίζουμε αν η παραχώρηση ήταν στα 5 μέτρα ή ήταν λιγότερο, και Θεωρητικά, αν υπήρχε υπέρβαση των 5 μέτρων, λέγαμε αυτό εδώ είναι παράνομο. Άρα λοιπόν, επειδή δεν είναι σωστό να μηδενίζουμε τις κινητοποιήσεις που έγινε εκείνη την περίοδο, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όσους διεκδικούν, για κάθε πολίτη θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του που είναι αναφέρεται το δικαίωμα, η ελεύθερη πρόσβαση, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, διότι βλέπουμε πολύ εύκολα με την εφαρμογή από το κινητό μας το αν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης και μέχρι πού φτάνει.
1: Να εξηγήσουμε πώς το βλέπουμε. Κάθε πολίτης που μπορεί να κατεβάσει με το κινητό του πολύ εύκολα, όπως κατεβάζει κάθε εφαρμογή το MyCost, μπαίνει μέσα, υπάρχει αυτομάτως ο εντοπισμός μέσω δορυφόρου του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε και υπάρχει ένα γαλάζιο πλαίσιο εντός των ορίων του οποίου πρέπει να είναι τοποθετημένες οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες. Αν είναι πέραν από αυτό το όριο, είναι παράνομες. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αν δεν υπάρχει καθόλου αυτό το πλαίσιο.
2: Αν δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου ομπρέλες και ξαπλώστρες.
2: Ακριβώς, διότι η εφαρμογή ενημερώνεται αρκετά σύντομα, δηλαδή από την ημερομηνία που θα υπογραφεί, που θα γίνει η παραχώρηση, μέχρι την ενημέρωση της εφαρμογής έχουμε δει ότι είναι αρκετά μικρό το χρονικό διάστημα. Άρα η μη ύπαρξη του γαλάζιου περιγράμματος, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Άρα η παρανομία η οποία συντελείται είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ακόμα μεγαλύτερη. Τέτοιες περιπτώσεις έχετε στη Ρόδο?
2: Έχουμε αρκετές και μάλιστα αυτό το οποίο είναι προκλητικό είναι ότι αφορούν ορισμένες, πρώτα απ' όλα αφορούν την παραλία Έλλη που είναι, δεν ξέρω όσοι γνωρίζουν, είναι η πλέον κεντρική παραλία η οποία βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είναι λοιπόν, αποτελεί πραγματικά μία πρόκληση το γεγονός ότι είμαστε πλέον, ας πούμε, σε λίγο τελειώνει και ο Αύγουστος και υπάρχουν αφαίρετες καταλήψεις σε γυαλό και παραλία οι οποίες μάλιστα εκτείνονται μέχρι τα όρια του κύματος. Και δυστυχώς οι αρμοδίοι που εδώ, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, καταρχήν στη συγκεκριμένη παραλία την ευθύνη την έχει η ΕΤΑΔ, η εταιρεία
1: Ακινήτων Δημοσίου.
2: Ακινήτων Δημοσίου, που είναι μια κρατική εταιρεία, και δυστυχώς παρά τις καταγγελίες και εμείς συγκεκριμένα έχουμε και δημόσιες, έχουμε κάνει και δημόσιες παρεμβάσεις, έχουμε στείλει και έγγραφα, αρνείται για κάποιον
0: να. Δεν έχει κάνει ελέγχους.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει κάνει ελέγχους, αλλά σε πρακτικό επίπεδο αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ούτε έχουν, δηλαδή υπάρχουν τμήματα της παραλίας τα οποία δεν έχουν συμβάσεις. Επίσης σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι, αυτή η παραλία εντωμεταξύ, όπως λέτε, αν έχετε το ραδιόφωνο σας ανοιχτό, μόνο να το χαμηλώσετε, γιατί ακούγομαι εις διπλούν. Ναι, με ακούτε?
2: Ναι, κλειστό το έχω.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή η παραλία είναι μέσα στην καρδιά ουσιαστικά της πόλης. Δεν είναι μια απομονωμένη παραλία κάπου που δεν έχει πάρει κάποιος χαμπάρι τι γίνεται.
2: Απέχει περίπου 200 μέτρα από το Δημαρχείο, από την αστυνομική διεύθυνση και 250 και 300 μέτρα από το δικαστικό μέγαρο.
1: Ωραία, και συγγνώμη, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Βλέπω μια παρανομία που είναι εξόφθαλμη. Ή μπαίνω στο MyCost και βλέπω ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων. Τι γίνεται από εκεί και έπειτα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Παίρνω την αστυνομία, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο της ΕΤΑΔ? Είναι ο Δήμος υπεύθυνος? Είναι η περιφέρεια υπεύθυνη?
2: Κοιτάξτε, όχι, η περιφέρεια δεν εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Η ευθύνη υπάρχει αν η παραλία διαχειρίζεται από την ΕΤΑΔ. Κοιτάξτε, τουλάχιστον για τη Ρόδο υπάρχουν δύο κατηγορίες φορέων που διαχειρίζονται τις παραλίες. Τα τουριστικά ακίνητα που είναι υπεύθυνη η ΕΤΑΔ, που είναι οι πλέον, ας πούμε, τουριστικές περιοχές του νησιού, και τις υπόλοιπες διαχειρίζεται η εκτιματική.
0: Βέβαια, αυτό πώς να το ξέρει κάποιος? Όταν είναι σε μια παραλία, λέει
2: όχι,
0: απλά.
2: Ναι,
0: κάπου πρέπει να κάνω μια καταγγελία.
1: Άρα συγγνώμη, να μας εξηγήσει ο κύριος Γρήλης τι κάνουμε πραγματικά, γιατί και εγώ θέλω να καταγγείλω παράνομες εξαπλώσεις, αλλά δεν μπορώ.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ΕΤΑΔ γενικά διαχειρίζεται μικρό αριθμό, άρα οι πιθανότητες να τις διαχειρίζεται εκτιματική είναι μεγάλες και η εκτιματική έχει και την τελική ευθύνη, ειδικά αν υπάρχουν αφαίρετα κτλ. Άρα ένα πρώτο βήμα είναι καταγγελία σε την κτηματική υπηρεσία. Επίσης, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που άλλαξε το 24, το οποίο βελτιώθηκε, εξακολουθεί να υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποιες αστοχίες και γκρίζες ζώνες σε σχέση με τις αρμοδιότητες, αλλά προφανώς είναι πολύ βελτιωμένο αναφορικά με το προηγούμενο. Έχουν σημαντική ευθύνη και οι Δήμοι, όπου οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα, αν διαπιστώσουν αφαίρετη κατάληψη με ξαπλώστρες κτλ., έχουν δυνατότητα να πάνε επί τόπου και να τα μαζέψουν. Πρόσφατα δεν θυμάμαι ποιος δήμος, κάπου στην Χαλκιδική προχώρησε σε μια τέτοια παρέμβαση, δηλαδή...
0: Ναι, στη Γερακινή.
1: Και την επόμενη βέβαια, οι επιχειρηματίες, μάλλον το βράδυ, οι επιχειρηματίες πήγαν και ξανατοποθέτησαν τις ομπρέλες και τις απλώστρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει ευθυνική αστυνομία.
2: Κοιτάξτε, σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει κάποια αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου και της...
1: Αχ, κύριε Γρήλη, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για αλληλογραφίες. Είμαστε 2026. Υποτίθεται ότι το ελληνικό κράτος έχει ξοδέψει τόσα χρήματα για να φτιάξει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί δορυφόρους. Με βλέπει εμένα που βρίσκομαι. Έτσι. Εγώ πάω στην παραλία. Βλέπω ότι εδώ πέρα. Πραγματικά θα σας περιγράψω πραγματική περίπτωση και να σας πω κάτι. Η παραλία στο Ρεματάκι, στο Πυθαγόριο Σάμου. Τίγκα στην Ξαπλώστρα. Μ' ακούνε οι φίλοι μου, οι συμπατριώτες μου, οι Σαμιώτες. Κάποιοι θα παρεξηγηθούν. Δεν πειράζει όμως. Δεν γίνεται να είναι οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες πάνω στο κύμα και να μην μπορώ εγώ κάπου να βάλω την πετσέτα μου και να παίξουν τα νυψάκια μου. Λοιπόν, δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα μπλε πλαίσιο. Πού θα καταγγείλω αυτή την παρανομία?
2: Εκτιματική και Δήμο.
1: Εκτιματική και Δήμο, μάλιστα. Και τι θα περιμένω να γίνει?
0: Και πώς θα παρακολουθήσω μετά την καταγγελία? Γιατί εγώ το κατήγγειλα μια φορά. Πώς θα πάρω χαμπάρι αν έγινε ο έλεγχος τελικά? Και τι αποτέλεσμα έβγαλε αυτός ο έλεγχος?
2: Δυστυχώς εδώ θέλει πολύ μεγάλη επιμονή. Ουσιαστικά θα πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες τις οποίες κάνατε την καταγγελία για να διαπιστώσετε την...
0: Η οποία καταγγελία πρέπει να έχει γίνει γραπτός, μπορεί να γίνει και τηλεφωνικός.
2: Ναι, γραπτός θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο υπάρχει με την εφαρμογή του MyCost είναι ότι η καταγγελία μπορεί να γίνει αν υπάρχει σύμβαση που υπάρχει υπέρβαση στα τετραγωνικά. Εάν δεν υπάρχει σύμβαση δεν μπορείς να κάνεις καταγγελία.
0: Α, μάλιστα. Άρα γι' αυτό λέτε ότι πρέπει να προσφύγουμε στο Δήμο και στην εκτιματική υπηρεσία. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι μια αστοχία του συστήματος, διότι στις περιπτώσεις όπως αυτή που είπατε, το παράδειγμα στη Σάμο, εάν δεν φαίνεται στο MyCost ότι υπάρχει παραχώρηση, εκεί δεν υπάρχει τεχνητά, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάποια καταγγελία στο MyCost.
1: Ναι, τώρα πραγματικά αναρωτιέμαι. Βλέπω εγώ, ας πούμε, στο MyCost ότι μια παραλία δεν έχει καθόλου μπλε πλαίσιο. Οι υπηρεσίες δεν τη βλέπουν. Οι υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν το MyCost. Γιατί πρέπει να το κάνουν οι πολίτες αυτό και να κάνουν καταγγελίες και να τις παρακολουθούν? Δηλαδή, η ΕΤΑ δεν έχει εκπροσώπους. Εσύ, Ελισάβετ, δεν πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον τις επόμενες ημέρες να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιατί είναι πραγματικά. Εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν μπορούν οι πολίτες να αναζητούν, να βλέπουν ότι υπάρχει παρανομία. Έχει δώσει η κυβέρνηση, έχει πληρώσει χρήματα η κυβέρνηση για τη δημιουργία αυτής της ψηφιακής υποδομής. Βλέπουμε πού υπάρχουν οι παρανομίες. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Οι αρμόδιοι δεν μπορούν να τις δουν και να επέμβουν πριν από τους πολίτες.
2: Θέλετε να σας πω? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι στην ουσία τελικά όλη αυτή την ιστορία πρέπει να... Είναι κάποιοι οι οποίοι να πάρουν πάρα... Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος χρόνο... Δηλαδή ένας πολίτης που θέλει να ασχοληθεί, πόσο χρόνο πρέπει να αναλώσει προκειμένου να ασχοληθεί, δηλαδή αν θέλει να έχει αποτελέσματα με το θέμα. Δηλαδή πράγματα που δυστυχώς θα έπρεπε αυτόματα να κάνει.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή ο καθένας, επειδή δεν έχει και το χρόνο να ασχολείται, γιατί δεν είναι μόνο οι καταγγελίες για τις παραλίες.
1: Δεν κάνουμε καταγγελίες.
0: Είναι και άλλα πράγματα στην ζωή.
1: Οι περισσότεροι. Εσείς τα ζείτε βεβαίως από πρώτο χέρι.
2: Ναι. Αν μου επιτρέπετε πάντως να πω ένα πολύ ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον εντός εισαγωγικών παράδειγμα που έχουμε στη Ρόδο, mm-hmm. Που σχετίζεται πάλι με την ΕΤΑΔ, είναι η παραλία Τσαμπίκα.
0: Ναι.
2: Στην οποία, ακούστε, την περίοδο 24-25 είχαν μισθώσει τροχύλατε για εξυπηρέτηση των λουωμένων τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών. Mm. Λοιπόν, τροχύλατη καντίνα, το λέει και η λέξη, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό, κινείται, φεύγει. Λοιπόν, οι τροχύλατες καντίνες έγιναν μόνιμες κατασκευές των 300 έως 500 τετραγωνικών μέτρων.
0: Ωραία. Όταν βγήκε ο διαγωνισμός για τις τροχύλατες καντίνες, κανείς μετά δεν ήρθε να κάνει έναν έλεγχο για το τι τελικά μπήκε.
2: Έχει συνέχεια. Λοιπόν, πέρασε λοιπόν το 24 και το 25 χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επίπτωση. Έρχεται το 26, πριν γίνουν οι διαγωνισμοί, εμείς ως δίκτυο Ομπρέλα δημόσια, τον πολύ νωρίς, τον Απριλίο, για να υπάρχει και χρόνος αντίδρασης. Και με έγγραφα και φτιάξαμε και ένα βίντεο με υλικό οπτικό, είπαμε ότι εδώ έχουμε καντίνες οι οποίες, αφού έληξαν οι μισθώσεις στο τέλος του 25, αυτές εδώ πρέπει άμεσα να γκρεμιστούν. Έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν εγκρίνει την δημοπράτηση για νέες καντίνες, διότι υπάρχουν, και πολύ σωστά έκανε, διότι υπάρχουν αυθαιρεσίες. Λοιπόν, ξέρετε, το ερώτημα λοιπόν που θα θέσει είναι κάποιος, τι γίνεται σήμερα με αυτές τις τέσσερις καντίνες. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν αυτές οι τέσσερις καντίνες που δεν έχουν μίσθωση, δεν έχουν άδεια λειτουργίας, δεν έχουν οτιδήποτε αδειοδοτικό, λειτουργούν κανονικά. Παρά τα έγγραφα τα οποία έχουμε κάνει στην ΕΤΑΔ, στο Δήμο και γενικά σε κάθε έναν φορέα ο οποίος εμπλέκεται.
0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ακούει αυτό κάθε πολίτης και λέει, αν το δίκτυο, το συγκεκριμένο, το δικό σας, που σημαίνει ότι έχετε οργανωθεί κάποιοι άνθρωποι και παρακολουθείτε πιο οργανωμένα τις εξελίξεις, έχετε κάνει όλη αυτή τη δουλειά, έχετε κάνει έγγραφα, έχετε κάνει καταγγελίες και στο τέλος της υπόθεσης περνάει, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι σε λίγες μέρες και λειτουργούν χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Τι προοπτικές υπάρχει για την καταγγελία ενός μεμονωμένου πολίτη που βρέθηκε κάπου σε μία παραλία να κάνει καταγγελία, ακόμα και αν έχει το χρόνο να πάρει και τον Δήμο και την κτηματική υπηρεσία κτλ. Τι προοπτικές έχει η δική του καταγγελία τελικά να ελεγχθεί και να βγάλει αποτέλεσμα?
2: Το ερώτημα που θέτεται είναι πάρα πολύ εύλογο. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΔ. Να τους πείτε τα συγκεκριμένα στοιχεία ότι για τις συγκεκριμένες.
1: Όχι, θα επικοινωνήσουμε με την ΕΤΑΔ. Το λέμε εδώ πέρα δημόσια. Με το που τελειώσει η εκπομπή, θα απευθυνθούμε στην ΕΤΑΔ, ούτως ώστε να έχουμε εκπρόσωπό της αύριο.
2: Θα παρακαλούσα, όταν υπάρχει ο εκπρόσωπος, διότι συχνά οι εκπρόσωποι λένε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και δική μας.
1: Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε αυτό. Εννοείται ότι θα είναι προτεραιότητά μας να έχουμε αύριο εκπρόσωπο από την ΕΤΑΔ για να μας εξηγήσει όλα όσα έχουμε ως απορίες. Είναι πραγματικά απορίας άξιων.
2: Εδώ είναι ποινικές. Εδώ έχουν ποινικές. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ για να λέμε τα πράγματα πώς είναι με το όνομά τους.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε είτε διαπλοκή, είτε ανικανότητα ή συνδυασμό και των δύο. Διότι τα χρήματα είναι πολλά, άρη που λέει, που είναι το γνωστό σλόγγαν στην ταινία.
1: Λοιπόν, κύριε Γκρίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος, το επαναλαμβάνουμε αυτό διαρκώς. Θα επαναλάβουμε όμως το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σας

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 26 22 21 40 41 66.
0: Φίλοι μου, από την Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
0: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Βροχή έρχονται τα μηνύματα. Είτε να μην ανοίξει το θέμα σήμερα και με τις ομπρέλες και με τον τουρισμό και τις συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, λέει ο Φώτης, καλημέρα παιδιά από Καβάλα. Είναι ντροπή και ξεφτύλα αυτά που ακούμε. Δεν τολμούν, λέει, να κάνουν αυτοψία. Οι παραλίες ελέγχονται από οργανώσεις και ξέρετε τι εννοώ. Έλεγχο, λέει, κάνουν τον Οκτώβριο.
1: Εγκληματικές οργανώσεις, αυτό εννοεί.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν υπάρχει κράτος εδώ πέρα να ελέγξει τις καταγγελίες που γίνονται, εφόσον μέσα στην πόλη. Άκου τώρα. Η Ρόδος, ανακοινώθηκαν πρόσφατα κάποια στοιχεία, 1.250.000 επισκέπτες από το εξωτερικό έφτασαν μόνο τον Ιούλιο στην Ρόδο. Στην καρδιά λοιπόν της πόλης της
0: Ρόδου. Μα η παραλία Έλλη που λέει είναι δίπλα. Είναι ακριβώς όπως λέει, πάνω στην μέτρα πόλη. Είναι πάνω στην πόλη. Λοιπόν,
1: και υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν καμία άδεια, λειτουργούν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 3 χρόνια το δίκτυο Ομπρέλα στη Ρόδο έχουν πρωτοστατήσει για το κίνημα, στο κίνημα των ελεύθερων παραλίων. Αρκετοί τους έχουν μιμηθεί. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Πάρο, το ίδιο έχει συμβεί και στην Νάξο. Ωστόσο, ακόμα και αυτοί δεν, που ασχολούνται νυχθημερών, δέχονται απειλές αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν δεχτεί και μηνύσεις αυτοί οι άνθρωποι. Ασχολούνται νυχθημερών. Από την ΕΤΑΔ, κανείς δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, και ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ΕΤΑΔ.
0: Και περιμένουμε εμείς.
1: Περιμένουμε άνθρωπο, να έχουμε από την κυρία Χατζηγεωργίου, τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Ακινήτου Δημοσίου, μία συνέντευξη αύριο, ούτως ώστε να ξεκαθαριστούν όλα όσα ακούμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ελένη Ανδριανοπούλου, μέλος της κίνησης Ελευθερώστε τις Παραλίες της Νάξου. Γεια σας, κυρία Ανδριανοπούλου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Και καλημέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν,
2: από το κίνημα Σώστε τις Παραλίες της Νάξου.
1: Σώστε τις Παραλίες. Όχι, ελευθερώστε. Το ίδιο πράγμα είναι όμως. Και δεν ξέρω αν ακούσατε την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη από την Ρόδο.
2: Δυστυχώς όχι, δεν την άκουσα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση στην Νάξο όσον αφορά όχι μόνο τις παραβιάσεις νομοθεσίας από τους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως από το πώς υποδέχονται οι αρμόδιοι τις καταγγελίες που κάνετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, στην Νάξο από το 2023 το καλοκαίρι μέχρι σήμερα βλέπουμε μια κατάσταση παραλίες η οποία είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή υπάρχει τεράστια κατάληψη. Α, εγώ ακούω κάτι στο χρόνος. Συγγνώμη, τώρα σας ακούω. Έχουμε μια κατάληψη της παραλίας η οποία είναι πάρα πολύ εκτεταμένη από διαφόρων ειδών έπιπλα και κατασκευές, και αυτό δεν έχει αλλάξει. Έχει λίγο βελτιωθεί όσον αφορά σε κάποια σημεία που δεν είναι μέχρι το κύμα, που είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένα τα πράγματα, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το κύριο πρόβλημα που βλέπουμε εμείς και που έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Το κύριο πρόβλημα είναι πραγματικά ξεκινάει από τον νομοθέτη. Είχαμε κάνει και εκτενές σχόλιο όταν το 2024 με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών, και από το κράτος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους και για τις κυρώσεις. Επειδή όλη αυτή η ιδέα του Υπουργείου Οικονομικών της εμπορευματοποίησης των παραλίων, που οι παραλίες που εμπορευματοποιούν, δηλαδή που είναι οι πιο όμορφες, δηλαδή και οι πιο πολύτιμες από άποψη βιοπικιλότητας, από άποψη τοπίου, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα από την αρχή. Δηλαδή οι παραλίες οι οποίες έχουν ήδη ψηλοκαταστραφεί δεν είναι πλέον, δεν αρκούν πλέον, επεκτενόμαστε σε άλλες παραλίες που ακόμα δεν έχουν καταστραφεί.
0: Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, λέτε, σε αυτές.
2: Ειδικά στην Άξο που είμαστε ένα μεγάλο νησί με πολλές.
0: Και με πολλές αμμουδιές, πάρα πολλές.
2: Ακριβώς, με πολλές πολύτιμες αμμουδιές. Η άμμος δεν ξαναφτιάχνεται. Έτσι, δηλαδή, άπαξ και φύγει, έφυγε. Δεν είναι δηλαδή ένας πόρος που ανανεώνεται, να το πούμε έτσι. Είναι επιπερασμένος πόρος η άμμος αυτή τη στιγμή στις παραλίες, και οι ακτές μειώνονται έτσι και αλλιώς, γιατί έχουμε και την άνοδο της στάθμης θάλασσας και έχουμε βέβαια και λιγότερο νερό, δηλαδή λιγότερη άμμο καινούρια άμμο στις παραλίες.
0: Κυρία Ανδριανοπούλου, περιγράφεται μια αποκαρδιωτική κατάσταση, όπως λέτε, αλλά οι καταγγελίες που κάνετε εσείς ή που κάνουν άλλοι πολίτες, τι ναι. τύχη έχουν?
2: Οι καταγγελίες λοιπόν από το 2023 που ξεκινήσαμε συστηματικά με συγκεντρωτικές καταγγελίες, με συστηματικές καταγγελίες που πήγαν και στην εισαγγελία, έχουν πέσει σε αυτιά που δεν είναι πολύ ανοιχτά, να το πω έτσι. Δεν έχουμε δει να έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος.
0: Πού τις έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες καταρχάς?
2: Στην εισαγγελία. Η εισαγγελία έχει από την αρχή όλο αυτό το φάκελο που έχει ανοίξει από το 2023, η εισαγγελία πρωτοδικών άξου τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, του 2023. Μας είχε ενημερώσει ότι έχει ανοίξει τη δικογραφία για όλη αυτή, για όλο αυτό το φάκελο αυτής της εκτεταμένης καταστροφής στις παραλίες. Όμως εκ του αποτελέσματος πάντα, γιατί δεν γνωρίζω τι έχει κάνει, τι κινήσεις μπορεί να έχει κάνει που δεν τις ξέρουμε δημοσίως, εκ του αποτελέσματος δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε εκ του αποτελέσματος πάλι μιλώντας, εμείς βλέπουμε ότι οι καταγγελίες δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει το ότι το Υπουργείο Οικονομικών έφτιαξε έναν καινούριο νόμο το 2024 για να βάλει μια τάξη σε αυτά που κατήγγειλαν οι πολίτες το καλοκαίρι του 2023 μαζικά και σε πανελλαδικά, το οποίο όμως δεν άκουσε τους πολίτες, γιατί παρενέβησαν πολλοί πολίτες, κινήματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις για αυτό το νομοσχέδιο και δεν άκουσε καμία από τις ενστάσεις τους σε όλα αυτά που γράψανε, ενώ υποτίθεται ότι για αυτούς έγινε, έτσι, υποτίθεται ότι έγινε γι' αυτό. Όμως όταν ένα Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την προστασία της παραλίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα οξύμορο. Δεν γίνεται. Για την προστασία της παραλίας λοιπόν θα πρέπει να επιληφθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο προφανώς δεν ασχολείται. Έτσι. Έχει κάπως αποσυρθεί από όλη αυτή την κατάσταση και έχει αφήσει την ΕΤΑΔ, το Υπερταμείο, το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Μας περιγράφεται τώρα μια κατάσταση πολυαρμοδιότητας. Είναι δυστυχώς μια χρόνια πάθηση του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εμπλέκονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Κανείς όμως δεν παίρνει την ευθύνη για να κάνει πράξη, μάλλον για να εφαρμόσει τους νόμους.
2: Εντάξει, αυτό είναι κάτι. Δεν είναι θέλημα Θεού ή πολυαρμοδιότητα. Το έχουν φτιάξει άνθρωποι και το έχουν φτιάξει για συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξυπηρετεί το ταμείο, έτσι, το ταμείο που θα πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να γεμίζει, ασχέτως αν από την άλλη πλευρά τα έξοδα για να πάρει ίσως αυτά τα μισθώματα είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κανένα λογαριασμό του τι κοστίζει όλη αυτή η διαχείριση της παραλίας και όλη αυτή η διαχείριση του τουρισμού, η οποία μειώνει τους πόρους, τους υδάτινους της παραλίας. Δεν έχουμε δει τέτοιο λογαριασμό. Εμείς βλέπουμε απλά ότι λέει, α, εδώ ξέρω εγώ για 100 τετραγωνικά παραλίας θα πληρώσεις 2.000 το χρόνο. Συγγνώμη τώρα που λέω και το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για ποσά γελία.
0: Σε σχέση και με τα έσοδα γελία, που έχουν.
1: Βγαίνουν σε λιγότερο από ένα απόγευμα τώρα. Τι να λέμε.
2: Έτσι όπως είναι γελία τα ποσά.
1: Βγαίνουν σε λίγες ώρες.
2: Ότι ο επιχειρηματίας βεβαίως έχει πάρα πολλά έξοδα. Σεβαστώ αυτό. Αλλά πού έχετε ακούσει εσείς ένα τόσο καλό, να το πούμε έτσι, πολύτιμο τετραγωνικό μέτρο δίπλα στη θάλασσα να είναι με τέτοιες γελίες στην
1: Ελλάδα? Να μισθώνεται, να διατίθεται μάλλον προς 100 και πλέον ευρώ, ή να σου λέει ότι εντάξει μπορείς να κάτσεις αλλά έχεις ελάχιστη κατανάλωση από το εστιατόριό μου, ξέρω εγώ, 50, 70, 80 ευρώ και το αντίτιμο που λαμβάνει το δημόσιο να είναι τόσο χαμηλό.
2: Και δεν είναι μόνο χαμηλό επειδή τα νίκια των καταστημάτων είναι πολύ ψηλότερα. Είναι χαμηλό αν βάλουμε το τι κοστίζει αυτό. Δηλαδή το να εσύ να πας να πακτώσεις μέσα τις ομπρέλες, να σκάψεις, να και όλο αυτό. Τι σημαίνει όλο αυτό? Να καλέσεις ανθρώπους στην παραλία. Διότι αν βάλεις τέτοιες υπηρεσίες πηγαίνουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ότι όταν η παραλία δεν έχει αυτές τις υπηρεσίες, να το πούμε έτσι. Όταν τις αφήνεις και τη νύχτα και έχεις και φαγητό και σερβίρεις πάνω στην παραλία και έχεις σπότα και έχεις μουσική και όλα αυτά. αυτό σημαίνει μεγαλύτερο συνωστισμό. Δηλαδή, καλεί περισσότερου ανθρώπου να είναι εκεί πέρα όλη μέρα, και όχι απλά να κάνουν τον μπανάκι και να φεύγουν να ξεκουράσουν.
0: Τώρα, κυρία Ανδρανοπούλου, άλλες δράσεις, εκτός ότι έχετε κάνει την καταγγελία στην εισαγγελία της Νάξου, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα αποτέλεσμα. Άλλες δράσεις ετοιμάζετε με την έννοια ότι το 2023, με το κίνημα της πετσέτας όπως το αποκαλέσαμε όλοι, καλώς ή κακώς έφτασε στο θέμα σε μια κορύφωση και ασχολήθηκε ο κόσμος. Τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Και έχει μάθει και τα δικαιώματά του ο κόσμος. Έχει μάθει ότι πρέπει να υπάρχει δίωδος προς την παραλία. Έχει μάθει ότι δεν πρέπει να ανοίξει απλώς πάνω στο κύμα.
2: Αυτό το πετύχαμε, ναι. Αυτό που το πετύχαμε. Πετύχαμε η κοινή γνώμη να γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά της, να γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, να βλέπει πράγματα και να τα καταλαβαίνει.
0: Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια δεν ακούγεται κάτι και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έφτιαξε η κατάσταση. Αφού δεν ακούγεται κάτι, τα πράγματα είναι καλύτερα, θεωρούν κάποιοι. Ετοιμάζετε κάποια άλλη δράση ή σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο?
2: Από το 2023 μέχρι σήμερα, εμείς ως πολίτες εδώ στην Άξο δεν έχουμε σταματήσει. Νομίζω και στην Πάρο δεν έχουν σταματήσει και στη Ρόδο δεν έχουν σταματήσει. Σε άλλα μέρη ήταν λίγο πιο αποσπασματικό.
1: Παροδικό τέλος πάντων το κίνημα.
2: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι οι πολίτες να είναι κάθε μέρα στις παραλίες να καταγγέλουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, η ιδέα ότι ο πολίτης είναι ο βοηθός του αστυνομικού, να το πω έτσι, είναι λάθος. Είναι από την αρχή της λάθος. Λοιπόν, εμείς είμαστε πλέον σε μια... είμαστε σε μια φάση η οποία οι άνθρωποι, είναι διάφοροι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί εντελώς, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν και αισθάνονται ότι δεν τους βοηθάει κανένας.
1: Και ότι είναι ήδη περίεργοι, ας πούμε, και ενδεχομένως να γίνουν και δακτυλοδεικτούμενοι μέσα στις τοπικές κοινωνίες, κυρία Ανδριανοπούλου, γιατί και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, δυστυχώς.
2: Και αυτό ισχύει, ας πούμε, άλλη η κοινωνική σύσταση στη Μύκονο, να το πούμε, που δεν υπήρξαν αντιδράσεις, και άλλη κοινωνική σύσταση στην Άξο, στην οποία...
1: που ακόμα γνωρίζεστε μεταξύ σας.
2: Έτσι, που είμαστε συγγενείς και φίλοι όλοι, και τέλος πάντων τώρα αρχίζουν και έρχονται άνθρωποι επιχειρηματίες που δεν είναι από την Άξο και πηγαίνουν στις παραλίες. Δηλαδή αλλάζει η κοινωνική σύσταση, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει εντελώς. Έτσι, είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε σταματήσει, αλλά επειδή αυτό το άκουσα τα τελευταία που είπατε, αλλά εμείς έχουμε δεχθεί μήνυση από τον Δήμο Ενάξου και Μικρών Κυκλάδων για συκοφαντική δυσφήμιση. Δηλαδή, η ενασχόληση με αυτό το θέμα έχει ανακατέψει, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ την κοινή γνώμη, και διαρριγνύεται η κοινωνική συνοχή εδώ. Γιατί το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Οπότε αρχίζουν να κεφαγώνονται μεταξύ τους. Τώρα,
0: μέσα σε αυτόν τον τσακωμό και τις έρηδες βασιλεύει η ανομία στις παραλίες, από ό,τι φαίνεται.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν ο Δήμος Νάξου αποφασίζει, αντί να συνεργαστεί, να κάνει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση με χρήματα των φορολογουμένων.
1: Με αυτούς που καταπατούν τις παραλίες του και την δική του την περιουσία. Είναι περιουσία του Δήμου και των Δημοτών οι παραλίες.
2: Ναι,
1: σε κάθε νησί.
2: Επειδή οι άνθρωποι μιλάνε και λένε, δηλαδή εγώ προσωπικά, γιατί έχω μηνυθεί και προσωπικά, επειδή έχω πει σταματήστε τις δικαστικές διαμάχες και προσπαθήστε να κάνετε την κατάσταση βιώσιμη, και να δέχεσαι μία μήνυση μετά για συκοφαντική δυσφήμιση, γι' αυτό ακριβώς που σας λέω, είναι τραγελαφικό, έτσι, είναι γελίο. Αλλά όμως σημαίνει χρόνος, σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει εγώ να κάτσω να ασχοληθώ, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει ένα μέρος από αυτό που ήθελε να πετύχει μια τέτοια συκοφαντική δυσφήμιση για να θυμώσει τους πολίτες που μιλάμε. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μπορείτε να δεχτείτε μια συκοφαντική δυσφήμιση από το Δήμο Νάξου ή από οποιοδήποτε Δήμο, ότι κάθεστε και ασχολείστε με τους πολίτες και λέτε για τα πράγματα, ξέρω εγώ, που δεν πάνε καλά. Την άποψή μας ή τέλος πάντων την γνώμη μας, γιατί δεν λειτουργεί όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα της δημοκρατίας, αλλά σημαίνει και χρόνος. Σημαίνει και χρόνος, ελεύθερος χρόνος των πολιτών.
0: Λοιπόν, οπότε... με την κυρία Ανδριανοπούλου ολοκληρώνεται νομίζω η εικόνα που έχουμε προσπαθήσει σήμερα.
1: Καλά, συγγνώμη,
0: να
1: αλλά
0: συνθέσουμε.
1: Η εικόνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα σε όλη την χώρα. Μπαίνω τώρα στο My Cost, πάω σε περιοχές όπως είναι η Ανάβυσσος, η Γλυφάδα, το Πόρτο Ράφτη. Άμα δει κανείς τα πλαίσια που υπάρχουν για την νόμιμη κατάλληλη και τις ομπρέλες που υπάρχουν εκεί, εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορώ να. Μάλλον θα ήθελα να δω ποια περιοχή έχει τις ομπρέλες στο σωστό πλαίσιο και θα ήθελα να δω τι θα μας πει, αν και εφόσον βγει στην τηλεφωνική μας σύνδεση αύριο, η κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα. Κυρία Ανδριανοπούλου, θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Να πω κάτι για την ΕΤΑΒ.
1: Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
2: Ναι, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για την ΕΤΑΒ. Η ΕΤΑΒ δεν δημοσιεύει τις συμβάσεις εύκολα. Δεν μπορούμε να τις βρούμε. Δεν υπάρχει ούτε συγκεντρικωτικός πίνακας για τις συμβάσεις που έχει,
1: ναι.
2: Ούτε είναι στο My Coast οι συμβάσεις που κάνει η ΕΤΑΒ. Επίσης δίνει άλλους όρους από ό,τι δίνει η κτηματική και ο Δήμος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν προωθεί καθόλου τη διαφάνεια στην παραλία, έστω και με αυτή την εμπορική.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε ξανά σε επαφή.
0: Καλή συνέχεια, κυρία Ανδριανοπούλου.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο. Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Και αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσε Χοφ, σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πώς τα καταφέραμε τώρα από 4 ώρες εκπομπή να κάνουμε τις αναφορές 11 παρά 2 λεπτά.
1: Ξέρεις κάτι, εγώ θέλω κι άλλα να πω. Θέλω κι άλλα να πω.
0: Αύριο, κρατήσω Αλέξανδρε αύριο.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και Νίκος Απρανίδης και Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα λέμε ξανά αύριο στις 7.

0: Μετά από όλα αυτά μας μένα και 3 λεπτά εκπομπής.
1: Για φαντάσου. Εδώ πέρα έχουμε ξεδιπλώσει, δεν έχουμε αφήσει για κάτι. Εργασιακές συνθήκες, αλλοιώσεις και παραποίησεις στοιχείων στις ψηφιακές κάρτες εργασίας, ξαπλώστρες και καντίνες οι οποίες ενώ έπρεπε να είναι τραχύλα, να μετακινούνται, να είναι τελικά αποτροχήλατος, να έχουν γίνει μόνιμες.
0: Να έχουν μπει τσιμεντάκια και βασαλάκια.
1: Τι άλλο.
0: Να είναι μόνιμα εκεί πέρα. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτό που μένει είναι να έχουμε μια επίσημη απάντηση από τα χέρια των αρμοδίων για το τι συμβαίνει στις ελληνικές παραλίες. Δεν γίνεται οι ελληνικές παραλίες να είναι έρμεο και να είναι και όλοι οι λουόμενοι όμηροι επιχειρηματιών οι οποίοι βάζουν ομπρέλες, ξαπλώστρες όπου θέλουν και όπως θέλουν χωρίς να σέβονται κανέναν και χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε έσοδο και για το ελληνικό δημόσιο. Δεν καταλαβαίνω. Ο άλλος νοικιάζει την ξαπλώστρα 100 ευρώ, το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτα. Αναφορές έχουμε, θα τα ξεχάσουμε όλα. Να ξέρεις, είδες.
1: Καλά που έχουμε και εσένα εδώ και μας τα θυμίζεις όλα. Λοιπόν, ξεκινάς.
0: Ξεκινάω. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8.

0: Έλα Γιώργο.
1: Έλα Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
1: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
1: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
1: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
1: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
1: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
2: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Να πω τώρα ανέκδοτο.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Εν Πετρούνιας προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι ρητίδα την έκοψες. Τη ρητίδα την έκοψες.
1: Συγγνώμη, στον αέρα.
0: Τι συμβαίνει. Τη ρητίδα του την έκοψες. Δεν ξέρεις φίλτρα, μάλιστα.
1: Και εγώ δεν βάζω φίλτρα καθόλου.
0: Ναι, γι' αυτό επειδή τη μία ρητίδα λέω, σε πήρα από την καλή έτσι, γωνία.
1: Και από την καλή και από την ανάποδη, από όπου και να με πάρει πλαστική θέλω.
0: Δεν θέλεις, φράπα είσαι, σου έχω ξαναπεί.
1: Φράπα είμαι, ναι. Αυτό είναι αφιερωμένο να ξέρεις.
0: Σε ποιον?
1: Σε σένα πρώτα απ' όλα. Γενικότερα όλα τα δεύτερα τραγούδια είναι αφιερωμένα σε σένα.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Μετά το Have a Nice Day δηλαδή.
0: Που πάλι είναι αφιερωμένο σε μένα.
1: Το οποίο πάλι είναι αφιερωμένο σε σένα σε κάθε περίπτωση. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Ότι κάπου πήρε το μάτι μου, επειδή σας άκουσα που το συζητούσατε, κάπου πήρε το μάτι μου τη Μαντόνα στην Πάτρα.
0: Ποια Πάτρα, παιδί μου, Πάτμο.
1: Όχι. Α, Πάτμο.
0: Το Πά άκουσες.
1: Άκουσα μόνο το Πά. Μάλιστα. Ας μείνω ρε παιδάκι μου στον τομέα ευθύνης μου. Τι θέλω να ανοίγομαι. Ναι. Από πά σε πά το πάω όταν πάω.
0: Είχε
1: αυτό.
0: Πάει Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω έκανε και τα γενέθλιά τη. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Παρακαλώ.
0: Τι συμβαίνει.
1: Α, μάλιστα. Ο καφές έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.
0: Είχε πάει Κέρκυρα.
1: Κατεβαίνω.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε πάει Κέρκυρα λοιπόν. Και μετά πήγε στην Πάτμο. Επισκέφθηκε εκεί το σπήλαιο της αποκάλυψης.
1: Ναι.
0: Είπε. Α, είχε πάει και μετέωρα, το ξέχασα καλέ. Ξέχασα τα μετέωρα. Μετέωρα Κέρκυρα γενέθλια εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και μετά
1: ναι.
0: Η Βασίλισσα της Pop πήγε στην Πάτμο.
1: Λοιπόν, για βάλε λίγο κύριε Καραγευρέκη.
0: Και είπε ότι θα ξανάρθει.
1: Για βάλε λίγο κύριε Καραγευρέκη. Έτσι να γουστά. Αυτό που ακούμε, βάλ τον μπροστά. Φέρ τον μπροστά. Full frame. Κάμερα σε μένα. Κάμερα στον Ρόμπερτ Πλάντ. Αυτός ο τύπος με τις φοβερές και τρομερές κορώνες που ακούτε ονομάζεται Ρόμπερτ Πλάντ. Το συγκρότημα που ακούτε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και...
0: συστάσεις.
1: Ναι, Led Zeppelin λέγονται.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε τούτος εδώ ο τύπος, ο οποίος μας έχει χαρίσει απίστευτες, τρομερές, εκπληκτικές... γονιές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στη ροκ μουσική.
0: Όλοι οι ροκάδες αυτή τη βδομάδα γεννήθηκαν. Τι συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω, είναι η εβδομάδα του ροκ. Του σκληρού ροκ.
0: Έλα να ακούσουμε.
1: Μπα.

0: Ο Γιάννης θα ακούσει μέχρι και το χεράκι έβλεπε.
1: Ούτε χεράκι, ούτε ποδαράκι, ούτε τίποτα.
0: Πολύ ωραίο. Μέχρι και το φινάλε πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικό. Δεν το συζητάμε. Τραγουδάρα. Όπως και αυτό είναι
0: τραγουδάρα. Όπως και αυτό τραγουδάρα. Λοιπόν, σήμερα
1: με συνέστημα. Για πες. Ναι.
0: Ναι, σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ.
1: Α, για πες.
0: Θες να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Ηλιόδωρος, Λιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Σαμάνθα, Ορέστης, Ορεστιάδα, Ορεστία. Πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Τον θυμάσαι αυτόν τον παγάσα?
0: Προφανώς τον θυμάμαι.
1: Για δώσε ένα παγάσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, στις 20 Αυγούστου του 1949, γεννήθηκε ο Νικόλαος Ασημόπουλος.
1: Ασημόπουλος.
0: Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Του Νικόλα του Άσημου. Νομίζω ότι είναι ο πιο διάσημος μπαγάσας εδώ, στη χώρα μας. Ας τον ακούσουμε.
2: Τραγούδια διαμάντια.
0: Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Πρώτη φορά, εντωμεταξύ, θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Τραγούδια, γιατί ήμουν κατασκήνωση πολύ μικρή. Τώρα, πρώτη, να σύγχρονο, ότι δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μου το είχαν βάλει να το ακούσω μεγαλύτερα παιδάκια. Είχα ενθουσιαστεί, το θυμάμαι σαν τώρα που ήμουν ένα βράδυ.
0: Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν έχει. Όταν έχει πάθος, όταν έχει ψυχή, με μία κιθάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι απλά. Για δεν υπήρξε κατεργάρηση και θα το θέλει.

0: έτσι που.
1: Έλα, λοιπόν, συστηθούμε.
2: Η κυρία Στεφανία Κασίμη σε ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριο Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
2: Και τι πολύ ωραίο, δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα να βλέπεις ότι τα μηνυματάκια των ακροατών και των ακροατριών έχουν ήδη έρθει πριν ακόμα.
1: Πολλές καλημέρες.
2: Έτσι ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε, ασφαλώς θα πορευτούμε με τα μηνύματά σας, ασφαλώς έχουμε και συνεντευξιαζόμενους, ασφαλώς έχουμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Μαζί θα καρτογραφήσουμε την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί το τελευταίο 24ωρο. Θέλουμε από εσάς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης σε μια ηλιό.
1: Και
2: τη πρωτεύουσα
1: πόλης,
2: και ασφαλώς.
1: Και εκτός πόλης.
2: Έτσι,
1: εδώ όλοι... σου είπα μέχρι και εμπλό μας ακούνε.
2: Αυτά είναι, αυτά είναι. Να έχετε καλά ταξίδια, καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε. Καλό ταξίδι και καλά να περάσετε όσοι φεύγετε, γιατί
1: πιο,
2: υπάρχουν και
1: πιο
2: αυτοί.
1: Ναι. Πιο τυχεροί.
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι οπουδήποτε και να πάτε, σε αυτή τη χρονική στιγμή θα τα βρείτε όλα κάπως. Λιγότερο ρε παιδί μου, με λιγότερο κόσμο.
1: Λιγότερο συνωστισμό.
2: Βέβαια. Λιγότερο συνωστισμό ασφαλώς και θα περάσετε.
1: Μου έβλεπα κάποια μικρά νησιά.
2: Ναι, όπως.
1: Όπως. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το έχουν δει πολλοί ακροατές και ακροατρίες. Όπως τα Κουφονίσια για παράδειγμα.
2: Ναι. Το οποίο έμαθα πρόσφατα ότι είναι ένα το Κουφονίσι και το άλλο Κουφονίσι έχει μόνο μία ταβέρνα λέει.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν σε μαθαίνει κανείς τα 50 του.
1: Λοιπόν. Έχεις πάει Γιάννη μου στο Κουφονίσι. Πάει Παπαδάκη, δεν έχεις πάει στο Κουφονίσι.
2: Δεν έχω πάει στο Κουφονίσι. Αν είχα πάει στο Κουφονίσι, φαντάζομαι θα το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Αλλά έχει ρε παιδί μου, έβλεπα κάτι εικόνες στην περίφημη αυτή την παραλία την Ιταλίδα. Μιλάμε κυριολεκτικά, η πετσέτα είναι πάνω στην άλλη. Και την τελευταία φορά που είχα πάει, το οποίο είναι πριν 8 χρόνια, ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά τώρα οι εικόνες που είδα είναι ακόμα χειρότερες. Δεν ξέρω να αντέχει. Έχουν βέβαια φτιαχτεί κάποιες υποδομές, αλλά παραλίες δεν μπορούν να φτιαχτούν παιδιά άλλες. Οπότε, δηλαδή στο κομμάτι των υποδομών υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Γιατί τότε δεν είχε και πολλές υποδομές για να υποστηρίξει τόσο πολύ τουρισμό. Αλλά παραλίες με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι κάπου σε κάποια μικρά νησιά, όταν έχει τόσο πολύ κόσμο, χάνεται και η ομορφιά του.
2: Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες.
1: Δεν το λέω, εντάξει, μπορεί να ακούγεται άσχημο αυτό που λέω, αλλά.
2: Όχι, άσχημο, ξεάσχημο, ξέρεις. Όταν είναι η πραγματικότητα, την οποία πρέπει αυτή την πραγματικότητα να τη βλέπουμε, να τη χαρτογραφούμε, να τη σχολιάζουμε, γιατί ναι, είναι η χώρα μας μια αμυγός τουριστική χώρα. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι αμυγός η χώρα μας. Παρ' όλα τα αυτά, ο τουρισμός είναι ένα από τα μεγάλα.
1: Είναι βαρχίδα,
2: από τα μεγάλα όπλα τα οποία έχει στη φαρέτρα της όσον αφορά και στις. Και στα οικονομικά,
1: ναι,
2: στα έσοδα.
1: Ναι, στο κομμάτι βεβαίως, στο οποίο συνεισφέρει ο τουρισμός, το ΑΕΠ, προφανώς. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα κατά μία έννοια, γιατί είναι απόλυτα εξαρτώμενο.
2: Σωστό.
1: Ο τουρισμός υπάρχει ένα, ξέρεις, είναι, επηρεάζεται πάρα πολύ από τις διεθνείς κρίσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, όπως μια και αναφέρθηκε σε κρίσεις, εμένα θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω. Εκτός του ότι έχουμε τα στοιχεία του πληθωρισμού, που φαίνεται ότι πάει καλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Εγώ οφείλω να σας πω ότι δεν το έχω καταλάβει.
1: Ούτε ο κύριος Ραυτόπουλος μας έλεγε χθες ότι το έχει καταλάβει.
2: Ναι, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ότι δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Πάντως είναι τα στοιχεία που ο κύριος. Γιατί έκανε δήλωση και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε ότι δεν πανηγυρίζουμε, δεν εφησυχάζουμε. Σχολιάζοντας την αρνητική πορεία του πληθωρισμού των τροφίμων τον Ιούλιο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο 27 χωρών, είναι στο 3% ο πληθωρισμός. Πάντα συγκριτικά ο Ιούλιος του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, έτσι.
1: Α, με τον Ιούνιο, σε μηνιαία βάση.
2: Σε μηνιαία βάση πάει. Στην Ευρωζώνη είναι 2,9%, έχει μία αύξηση από 2,8% τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
2: Στη χώρα μας λοιπόν είναι 2,7%, θεωρείται μία σημαντική αποκλιμάκωση από το 3,9% του Ιουνίου. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Για ποιο λόγο εμείς αυτό δεν το έχουμε αισθανθεί?
1: Ναι.
2: Έχουμε μείωση του πληθωρισμού. Πάρα πολύ ωραία. Θα αισθανθούμε αυτή τη μείωση, πώς να το πω, αναδρομικά.
1: Τι να σου πω.
2: Γιατί από Ιούνιο μέχρι Ιούλιο δεν είδαμε κάποια διαφορά. Εγώ τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάποια διαφορά. Τι να σας πω τώρα.
1: Λοιπόν, μια που συμφωνώ μαζί σου 100%. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και χθες ότι απομένουν λίγες μέρες, περίπου 10 μέρες, μέχρι για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή από τις 31 Αυγούστου. Τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει αυτή η λίστα των προϊόντων. Οι μειώσεις αγγίζουν ισοσταθμικά το 7%. Και οι πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Αναμένεται να διαβευθεί η λίστα.
2: Θολό λίγο εγώ το βλέπω, τουλάχιστον έτσι όπως μας τα είπε χθες ο κύριος Ραυτόπουλος. Εμένα μου φαίνεται λίγο θολό. Μακάρι να κάνω λάθος.
1: Πάντως θα προσθεθούν και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία μέχρι στιγμής ανέρχονται περίπου στους 1.100, είναι κωδικοί, έτσι.
2: Ναι.
1: Και αν επιβεβαιωθούν σε αυτή την εκτιμήση ότι θα προσθεθούν νέα προϊόντα, θα φτάσουμε περίπου στους 1.500 κωδικούς. Μιλάμε για κωδικούς προϊόντων για κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφτικά στροφές, καφές, τι άλλο, απορριπαντικά, σχολικά είδη. Δηλαδή καθημερινές ανάγκες. Αυτά, θα δούμε τώρα βεβαίως. Στο χθες πάντως στην πλατφόρμα το πόσο κάνει.
2: Στην πλατφόρμα την κανονική, έτσι, την πόσο κάνει.
1: Ναι, ποια.
2: Γιατί μπερδεύω εγώ τις διάφορες πλατφόρμες.
1: Όχι, το πόσο κάνει. Ναι. Υπήρχε ένα πακέτο μακαρόνια. Μιλούσαμε και το απόγευμα μετά με τον κύριο Ραυτόπουλο. Υπήρχε ένα πακέτο μακαρόνια, πολύ γνωστής εταιρείας, σε ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο είχε το 1,077, τα χάσει τον ελληνικό τα νούμερα, αλλά νομίζω τα θυμάμαι.
2: Όμως τα είπε στον αέρα.
1: Ποια, όχι. Μετά ήταν, αφού με πήρε και μου το έπαιρνε.
2: Άλλο, καινούριο.
1: 0,77.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μετά μου είπε για ένα, αφού μου λέει, μπες τώρα να το δεις. 0,77.
2: Ναι.
1: Το 1 και η οικογενειακή συσκευασία ήταν 3,40. Δηλαδή, αν αγόραζες τα τεμάχια, έβγαινε πιο φτηνά από την τετράδα.
2: Πρώτη
1: από
2: φορά,
1: την προσφορά.
2: Πρώτη φορά ξανά.
1: Έβγαινε 3,08, αν θυμάμαι καλά. Απ' έξω το 4x077, αν κάνω σωστά την.
2: Όχι, όχι. Πολύ σωστά. Πολλαπλασιασμό.
1: Το πολλαπλασιασμό, αλλά.
2: Τον έκανες πάρα πολύ σωστά. 3,721. Άρα λοιπόν, είναι πιο φτηνά από το 3 τόσο το οποίο.
1: Αντί για 3,040.
2: Λοιπόν,
1: αυτό σου έχω πει, το έχω δει και με τις σοκολάτες εδώ στο σούπερ μάρκετ. Γιατί αγοράζω το Σοκράτη συγκεκριμένη σοκολάτα και το μονό είναι, είναι ουσιαστικά η μονή βγαίνει πιο φθηνή από την τριάδα.
2: Λοιπόν, να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, ειλικρινά.
1: Ναι.
2: Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν θα ξαναπώ κακιά κουβέντα για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, και διάφορες έρευνες τις οποίες υπάρχουν. Ότι να λέει, οι τριαντάριδες, τριανταπεντάριδες, γυναίκες και άνδρες ξαναγυρίζουν
1: στο πατρικό.
2: Ξαναγυρίζουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς. Τι να πεις.
1: Ναι.
2: Τι να πεις όταν το ίδιο πράγμα κάνουν και γαλαζοαίματοι.
1: Α, προσπαθούσα να καταλάβω τώρα που το
2: πήγαινες.
1: Και είμαι
2: πολύ στεναχωρεμένος.
1: Πού το πήγαινες.
2: Ο Χάρι και η Μέγαν.
1: Μεγάλη είδηση. Ο Χάρι και η Μέγαν. Επιστρέφουν στη Βρετανία. Επιστρέφουν στο φτωχό σπίτι.
2: Μόνιμα
1: στη Βρετανία μετά
2: στο
1: από
2: Buckingham.
1: 6 χρόνια.
2: Μετά από 6 χρόνια επιστρέφουν στο πατρικό τους.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλη ανατροπή στην βασιλική οικογένεια. Οι βρετανικές ταμπλόι θα γίνεται χαμός εκεί πέρα. Κατά την Daily Mail, Sun Mirror, χαμός θα γίνεται.
2: Θα τα ξαναβρουν.
1: Οι συντάκτες έχουν πάρει φωτιά.
2: Θα το ξαναβρουν το φτωχικό πατρικό όπως το άφησαν.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Είναι το κάστρο του Ίνσδορ.
1: Το παρασκήνιο λέει ότι η απόφαση την πήρανε σχετικά πρόσφατα. Το είχαν συζητήσει, λέει, και στο παρελθόν να περνούν περισσότερο χρόνο στην Βρετανία. Τελικά πήρανε απόφαση να πάνε μόνιμα. Είχαν επισκεφθεί, λέει, τη Βρετανία τον περασμένο Ιούλιο. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό. Είχαν περάσει και ο Χάρι Μέγαν και τα παιδιά χρόνο με τον βασιλιά Καρόλο, έχουν φτιάξει οι σχέσεις. Συναντήθηκαν και με συγγενείς από την πλευρά της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Τέλος πάντων, όλη αυτή η επαφή με την οικογένεια φαίνεται ότι ενίσχυε όλη αυτή τη διάθεση για να έρθουν για την επιστροφή στις ρίζες. Οπότε πήγανε μετά και κάνανε βόλτα γενικότερα στην Ευρώπη, πήγανε στην Πορτογαλία. Πέρασαν πολύ καλά. Οπότε σκέφτηκαν.
2: Μου θυμίζει την οικογένεια Πορτοκάλος.
1: Πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασαν,
2: που κατάφεραν και μονιάσανε σε ένα μεγάλο πασχαλινό τραπέζι.
1: Υποτίθεται ότι λένε ότι, γιατί υπήρχαν διάφορες φήμες, ότι δεν συνδέεται με προβλήματα που είχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά.
2: Ότι χρωστάνε τις Μιχαλούς, εννοείς.
1: Όχι, παιδί μου, ότι δεν είναι διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Είναι τώρα, μην
2: μπούμε σε αυτά τα τετριμένα. Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το ταξί.
1: Δεν είπε κανείς, ρε, σε τέτοιο πράγμα. Όχι, ότι δεν εντάξει. Έχουν να πληρώσουν. Αλλή μόνο τώρα. Σιγά μην πάρουν και επιδόματα. Θέλουν όμως να είναι πιο κοντά στην Ευρώπη και στην οικογένεια του Χάρη και να προσφέρουν και στα παιδιά καλύτερη εκπαίδευση στο βρετανικό σύστημα. Ήδη ψάχνουν σχολεία, όλα αυτά και τέτοια.
2: Λες να ζητήσουν να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω που θα μείνουν όμως. Ναι, αλλά όχι στο Λονδίνο. Κάπου θα βρεθεί.
2: Πού θα πάνε, στη Σκωτία.
1: Στην Βρετανική Ήπεθρο. Δεν ξέρω τώρα που ακριβώς.
2: Στο Stonehenge.
1: Κάπου θα βρουν.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, μήπως θελήσουν να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Θέλουν,
2: επειδή
1: λέει,
2: θα περνάνε δύσκολα. Μήπως θέλουν να μπουν στη διαδικασία του Diesel Pass.
1: Θα μπορούσαν.
2: Ναι.
1: Θέλουν μια πιο ήρεμη ζωή στη Βρετανική επαρχία και όχι στο Λονδίνο. Πάντως ούτε στην Καλιφόρνια που.
2: Η Καλιφόρνια ήταν, δεν ήταν στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι.
2: Α, ήταν Καλιφόρνια. Α, τόσο μακριά είχαν πάει. Είχαν πάει στη δυτική ακτή. Πω, όπου τώρα στεναχωρέθηκα διπλά. Όχι τίποτα άλλο. Είναι και πιο ακριβό το ταξίδι, κατάλαβες, καρέ Γεβρέ. Και
1: άλλο
2: να
1: πας από την Νέα
2: Υόρκη στο Λονδίνο είναι ένα τσου.
1: Ο Βασιλιάς Κάρολος λέει είναι, ναι, ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτόν. Δεν το περίμενε.
2: Ναι.
1: Να δούμε όμως τι θα γίνει με τον Βίλιαμ, κατάλαβες. Γιατί τώρα δεν σημαίνει ότι επειδή επέστρεψε ο Χάρη θα φτιάξω το αυτομάτω σε σχέση με τον Βίλιαμ. Πρέπει να χρειάζεται δρόμο μέχρι να αποκατασταθούν.
2: Εντάξει, και να δούμε τι θα γίνει ανάμεσα στι δύο νύφε.
1: Αυτό κι αν πρέπει να δούμε. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, ελληνική οικογένεια.
1: Ξέρουμε,
2: αυτά
1: παιδιά...
2: τα οποία τραβάμε, αυτά τα οποία γίνονται εδώ με την Πεθερά, με την νύφη, με οι νύφε, το Νατάλο, οι μπατζανάκιδε και όλα τα σχετικά.
1: Τίποτα. Εδώ καταλαβαίνει. Τώρα είναι. Τώρα θα... σου λέω, είμαι σίγουρη τα βρετανικά ΜΜΕ γίνεται χαμό. Έχουν ανακληθεί άδειε.
2: Βρε λε να είμαστε όλοι εμεί γαλαζόμενοι.
1: Είναι σίγουρο ότι έχουν ανακληθεί άδειε. 100%.
2: Εντάξει, εδώ γίνεται ανάκληση αδειών όσον αφορά στους δημοσιογράφους. Όταν γίνεται κανένας πόλεμος, τίποτα, πρόωρες εκλογές και όλα τα σχετικά. Στην Βρετανία, όταν έχει. Α, αυτό.
1: Παίζει παντού.
2: Νόμιζα ότι μου στείλες βασιλικιά πρωί-πρόεση.
1: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
2: Και για τη νέα πρόκληση, Στεφανία, αν μου επιτρέπεις, της Τουρκίας απέναντί μας όσον αφορά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα και αυτό τους ενοχλεί. Ακόμα και αυτό τους ενοχλεί.
1: Ναι.
2: Συγκινήθηκες?
1: Όχι, συγκινήθηκα, έβηξα. Λοιπόν, και επίσης θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει γίνει χαμός από χθες αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, η οποία είναι αρνητική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το στέλνει όχι στην επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων.
2: Μπήκε η ταφόπλακα, θα πω εγώ, σε αυτό το κομμάτι. Διότι κάποιοι περιμέναν ότι θα ήταν διαφορετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ μιλάμε για απόφαση όχι κάποιου τμήματος, αλλά τη ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να δούμε.
1: Γενικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρεται στη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
2: Θα τα πούμε αμέσως μετά και θα τα αναλύσουμε.
1: Μετά με τον κύριο Μητρόπουλο.
2: Λοιπόν, δικό σας, κύριε Καραγευρέκη.
0: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
5: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
4: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: εδώ είμαστε λοιπόν στα 34 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Και τι όμορφα που περνάμε με τα μηνύματάκια σας, πρέπει να σας πούμε. Κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Καραγευρέκης και στο τηλεφωνικό κέντρο Ευηγουκλιώτη. 2.11.208.200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάγυριαλεφm.gr. Σωτηρίστε φιλάρα, γιατί λέει Σπύρο, καλέ μου άνθρωπε, ρεμπρό μου, αύριο θα παίξουμε κλαρίνα για να ακούει το κορίτσι μα η Αμαλία που είναι διακοπέ. Με βάλατε κλαρίνα.
0: Όχι, βάλαμε κλαρίνα την προηγούμενη Παρασκευή που ήταν παραμονέ 15 Αυγούστου. Τρεφιλάρα μου. Μπρο μου δεν είναι για χόρταση. Δεν. Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα. Πρώτα
1: τι
0: απ' όλα.
1: Θα μου βάλει κλαρίνα.
0: Θέλεις κορίτσι μου κλαρίνα. Κλαρίνα αύριο, Καραγευρέκη. Δεν θα είσαι εδώ. Δεν θα βάλω κλαρίνα.
1: Γιατί ο Καραγευρέκης ήταν σίγουρο ότι θα βάλει κλαρίνα. Δηλαδή,
0: αν για κάποιον
1: ορκιζόμουν, θα ήταν ο Καραγευρέκης.
0: Και εγώ και για αυτόν και για μένα. Λοιπόν,
1: έγινε χαμός εδώ μεταξύ, πανηγύρι στο αντίριο.
0: Ναι, στο αντίριο.
1: Ναι, ένα άγριο ξύλο, σου λέει.
0: Α, άγριο ξύλο.
1: Τραπέζια, καρέκλες, δεξιά-αριστερά, εκτοξεύονταν.
0: Α, δηλαδή είναι κανένα καινούριο έθιμο εκεί, τι ακριβώς γίνεται.
1: Καλά, γενικά στα πανηγύρια κάποιες φορές έτσι ανάβουν λίγο τα αίματα. Αλλά λέει το συγκεκριμένο γινόταν. Γίνεται χαμός το. Είναι πολύ δημοφιλές το πανηγύρι, δεν είχαν καταγραφεί όμως τέτοια περιστατικά στο παρελθόν.
0: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ, ο οποίος μας στέλνει το μηνυματάκι του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Γιάννη τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Θυμάστε, λέει, που είχε βρεθεί ένα καταπληκτικό ψηφιδωτό στην Ευρυπίδου μεταξύ Ιόλου και Αθηνάς. Ξέρουμε την τύχη του, γιατί έχει σκεπαστεί το σημείο.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Για κάτσε, να το ψάξουμε.
1: Ναι, δεν το ξέρω ότι έχει γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν.
1: Σκεπαστεί το σημείο.
0: Αυτό, το
1: πριν από λίγο καιρό, σε κάποια έργα ήταν αυτό, είναι. Κάποια έργα κάνανε νομίζω και το είχαν βρει. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τυχαία που
0: φαντάζομαι ότι η αρχαιολογική υπηρεσία θα έχει μεριμνήσει, ρε παιδιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον μα το λέει ο Γιάννης, θα το ψάξουμε.
1: Υποτίθεται ότι είχε αποκαλυφθεί σε λοτυχία κάνανε έργα, αλλά δεν ξέρω σε τι. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι το έχουν. Έχει. Το κάλυψαν. Θα μου φανεί. Πολύ περίεργο.
0: Ναι, πρώτη φορά ξανασημαίνει σε αυτή τη χώρα. Από πα σε πάλι.
1: Όχι, ρε, εσύ, μήπως. Γιατί αυτό που μπορεί να γίνει καμιά φορά.
0: Το παπάκι πάει στην ποταμιά, ένα πράγμα.
1: Είναι, γιατί και τότε θυμάμαι πως γίνει και πολλές φορές. Είναι ότι εξετάζεται να μεταφερθεί η απόσπαση του ψηφιδωτού κάθε φορά και η μεταφορά του για μελέτη
0: αυτό
1: και να διατηρηθεί.
0: Αυτό
1: για να διατηρηθεί με ασφάλεια κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Λοιπόν, ο Τέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα, καλησπέρα. Ναι, σωστό. Καλησπέρα, παιδιά, και καλό πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Αριστοτέλη, είναι ο πρωινός τύπος. Ο real blogger. Να σε καλά, ρε άντροφουλη. Παπαδάκη λέει: τραγουδάρης είναι τραγουδάρης όταν δεν τις φάζεις.
1: Πες τα real bloggers, ευχαριστώ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά είναι του ενημερωτικού το πρόγραμμα.
1: Real Blogger, σε παρακαλώ, στείλε ένα μήνυμα και πες ότι δεν πειράζει να μην λέμε ειδήσει πάνω στις τραγουδάρες. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, παιδιά, όλα είναι τραγουδάρες όμως, οπότε τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε να λέμε ειδήσει. Δεν ξέρω πώς το πω, πείτε μου. Ωραία, δώστε μου μία μέση λύση και εγώ θα την τηρήσω σήμερα και αύριο. Που είναι καθαρά, κάνε κουμάντο εσύ.
1: Που είναι καθαρά.
0: Καθαρά οι δικές σου εκπομπές, ρε παιδί μου. Γιατί είναι οι δύο τελευταίες εκπομπές.
1: Θέλω καθαρά, λέω που είναι καθαρά.
0: Καθαρά Δευτέρα.
1: Καθαρά.
0: Εννοώ από την άποψη ότι εντάξει, η αυριανή ημέρα θα είναι μια ιδιαίτερη έτσι, ημέρα, διότι εντάξει.
1: Θα φιληθούμε.
0: Θα αγκαλιαστούμε.
1: Δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ.
0: Δεν είναι αυτό, ωραία, αμέσως εσύ δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις μέχρι το τέλος της σεζόν τι γίνεται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εσύ πηγαίνεις εκεί αργά τα απογεύματα, εγώ αργά τα πρωινά.
1: Αργά, νωρίς τα απογεύματα.
0: Όχι, αργά τα απογεύματα.
1: Δεν είναι και αργά 5 η ώρα το απόγευμα.
0: 7 η ώρα που τελειώνεις είναι αργά το απόγευμα. Δεν είναι αργά το απόγευμα, αρχίζει το βραδάκι, ρε φίλε. Πες ρε καράκι, ρε Κυπρακή.
1: Απόγευμα.
0: Απλά κοιτάω την απόσταση από την ώρα που θα ξεκινάω εγώ μέχρι την ώρα που θα τελειώνεις εσύ και μου φαίνεται, δεν ξέρω, διαφορετική ημέρα.
1: Εντάξει, αυτό από αυτή την άποψη ναι.
0: Είναι διαφορετική ημέρα. Λοιπόν, ο Παράσχος λέει καλημέρα όλη η μέρα στην παρέα μας.
1: Για να δω και τις φωτογραφίες του Παράσχου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικάρες και ειδικά για τον αγαπημένο Νικόλα. Νικόλα
1: κάθε μέρα δουλεύει ο Παράσχος.
0: Αγρότης.
1: Κάθε μέρα.
0: Και επειδή το έχω σύστημα, λέει, ξέχασα τις φωτογραφίες και μας έχει στείλει εδώ με τα μπέλια του, με τα σταφύλια του. Λοιπόν, Να έχεις πάντα καλές οδειές, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ και όλοι οι αγρότες, καλές οδειές να έχετε και καλές να πουλάτε οδειές στην τιμή που αρμόζουν στα προϊόντα σας.
1: Μας γράφει η Στέλλα, μειώσει προϊόντα, σοκολατούχο γάλα.
0: Ναι.
1: Που παίρνω πάντα για το μικρό, από 85 λεπτά πήγε 90. Λίγο πριν φύγω, δηλαδή πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου. Άρα, ο ΑΕΟ.
0: Α, ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν αρχίσει οι ακροατές και οι ακροάτριες και χρησιμοποιούν πάρα μα πάρα πολύ συχνά πλέον και το application του Real. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ένα λεπτάκι, ο Μπάμπης, μέσω λοιπόν του application του real.gr, μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ήθελα να κάνω μια καταγγελία για την ασυνδοσία που επικρατεί πλέον στα νησιά. Αναφέρεται στην Πάρο, δεν θα πούμε ασφαλώς το εστιατόριο, το καταλαβαίνεις, καλέ μου Μπάμπη.
1: Wow.
0: Ζητάνε 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο. 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο.
1: Στο
0: τι
1: εστιατόριο
0: θα φάμε, ρε παιδιά.
1: Δεν το, δηλαδή είχα φτάσει μέχρι τις ξαπλώστρες, δεν ήξερα τι έχει και στο εστιατόριο. Θα μου πεις αν έχεις ξαπλώστρες, ναι, γιατί να μην έχεις εστιατόριο.
0: Δεν είμαι, λέει, τουρίστα στο νησί και ξέρω ότι αυτό ξεκίνησε φέτος, παρά το ότι μου ισχυρίστηκε η υπεύθυνη ότι ισχύει από πέρυσι. Έκλεισα τραπέζι για την κόρη μου και 4 φίλες της και χωρίς να με ενημερώσουν τηλεφωνικά, όταν φτάσανε τους είπαν ότι οφείλουν να καταναλώσουν 100 ευρώ το άτομο. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα από κακούς επαγγελματίες που πάνε να κάνουν αρπαχτή λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος όγκος ευκατάστατων τουριστών που τα δίνουν τα λεφτά.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και αλλού. Υπάρχει, υπάρχουν και σε ξαπλώστρες υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση, είπα 30 ευρώ. Μετά, τώρα το θυμήθηκα, σε beach bar που έχει και κρεβάτι, π.χ. μπορεί να είναι 80. Επειδή είναι, ναι, το κρεβάτι είναι αυτό το σπιτάκι που, πώς να το πω, με την πέργολα από πάνω που έχει τα σεντόνια, τα υφαντά. Λοιπόν, και στη Μύκονο, ναι, επίσης, αλλά στη Μύκονο πάρα πολλά χρόνια αυτό, σε πάρα πολύ γνωστά μαγαζιά που έχει ελάχιστη κατανάλωση για 100 και πολύ παραπάνω, αλλά είναι αστείο τώρα.
0: Πέρυσι ένας κοινός μας γνωστός, ο οποίος είχε πάει στο Μόντε Κάρλο, όταν επέστρεψε, μας είπε το εξής. Γιατί με το που ακούσαμε Μόντε Κάρλο και όλα εκείνα τα μέρη, λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, πώς πρέπει να σου κόστησε ο κούκος αηδόνι. Και μας είπε το εξής. Ότι λόγω του ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένας απίστευτος κορεσμός, και ζητούσαν και χρέωναν εκεί οι Μοντεκαριανοί, χρέωναν όσα τους έλειπαν.
1: Ναι.
0: Έφτασε σε ένα σημείο να υπάρχει απίστευτη πτώση στην τουριστική, πώς το λένε, προσέλκυση ατόμων από άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκαν λοιπόν πέρυσι και ήταν πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Δηλαδή μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι ένα παγωτό κόστιζε στο 1/4 της τιμής από το να αγοράσεις το αντίστοιχο παγωτό, την αντίστοιχη ποσότητα, στο Μοναστηράκι.
1: Ναι.
0: Στο Μοναστηράκι είχε τετραπλάσια τιμή. Λοιπόν, όλοι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα φτάσει στο άλλο άκρο. Πρέπει να το προσέξουν λίγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πρέπει πραγματικά να το προσέξουν. Γιατί θα αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να πηγαίνει σε διαφορετικούς προορισμούς. Πιο φθηνούς. Αλλά πάση περιπτώσει. Ο Γιώργος αναρωτιέται, ο πληθωρισμός λέει που από 3 κάτι πήγε στο 2,7. Ήταν 3,9. Τι σημαίνει ακριβώς? Ότι τα προϊόντα ενώ αυξανόταν 3% τον Ιούνιο, τώρα αυξήθηκαν 2,7. Δηλαδή πάλι αύξηση τον Ιούνιο του 2026. Αδερφέ μου, θα κάνεις υπομονή. Εδώ είμαστε και θα έχουμε τους ανθρώπους που θα μας πούν τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Είναι η αγοραστική δύναμη που έχει ο κάθε ένας απέναντι στην πραγματική οικονομία, απέναντι στην αγορά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Αλλά αυτό εμείς δεν το καταλάβαμε. Δηλαδή από το 3,9 στο 2,7.
1: Ναι, μόνο αυτό.
0: Δεν το καταλάβαμε, ρε παιδί, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει την αγοραστική δύναμη. Ο αποπληθωρισμός ή ο αρνητικός. Αλλιώς αρνητικός. Πληθωρισμός, αλλά.
0: Αλλά δεν ξέρω. Τι να σας πω. Ίσως να μην το καταλάβαμε εμείς τόσο καλά όσο θα έπρεπε να το καταλάβουμε. Αυτά. Ο Στέλιος λέει: να σε καλά, Στέλιο μου, την καλημέρα μου. Και ο Νίκος Είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Τα πειρασβάρνα λίγο για να μπορέσουμε να διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνυματάκια γίνεται. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να συζητήσουμε λίγο αργότερα για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Γιατί ο Τραμπ έχει προαναγγείλει νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις όποια χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη άμεση ή έμεση. Είναι σωστό γαστρό πετρέλαιο, χρηματοδότηση, εταιρείες βιτρίνες. Λοιπόν, οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να είναι σε αδιέξοδο. Στα στενά του Ορμούζ υπάρχει νέα ένταση. Στο επίκεντρο που βρίσκονται, συνεχίζουν να βρίσκονται σε επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Και επίσης από την πλευρά της Τεχεράνη προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου ότι όποια βοήθεια διευκόλυνση στον Αμερικανικό στρατό θα θεωρείται συμμετοχή σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και βεβαίως απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο κύριος Παπαφλωράτος, θα μας τα σχολιάσει και θα μας δώσει εκτιμήσεις του για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πριν όμως να σας πω το εξής.
0: Βάλε μία... σε παρακαλώ στην εξίσωση όσοι θέλουν να στείλουν μηνύματα για τα θέματα της εκπαίδευσης και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας, για να μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Εάν έχετε λοιπόν και εσείς απορίες, ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόλπο, στέλνετε τα μηνύματάκια σας και εμείς τα ερωτήματά σας τα μεταφέρουμε στον υπουργό.
1: Να δούμε τι θα γίνει μετά την απόφαση του ΣΤΕ, να δούμε τι γίνεται με τους φοιτητές, με τα νέα ιδρύματα, να δούμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν με το Πρωτέρια Win More in Store. Αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους Πρωτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ωραίο τραγούδι,
1: τι
0: Ρόμπι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Τι κρίμα πρέπει να το πατήσουμε πάνω να το λιώσουμε γενικότερα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτου, διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωράτε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Προσπαθούμε να αντέξουμε αυτό τον οριμαγδό εξελίξεων.
1: Πραγματικά οριμαγδό.
2: Εν μέσω Αυγούστου.
1: Βλέπετε έτσι.
0: Μας έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι τον Αύγουστο να κάνουν διάφορα. Η αλήθεια είναι.
1: Α, για τους Τούρκους θα μιλήσουμε. Εγώ νόμιζα για τη Μέση Ανατολή.
0: Η πρώτη ερώτηση είναι δικαιωματική.
1: Και για τα δύο θα μιλήσουμε.
0: Ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε και για τα δύο με τον κύριο Παπαφλωράτο.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά ξεκινάς εσύ, Ισπανία.
1: Ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε έτσι κάποιο φως στο τούνελ, έτσι, κάποια διέξοδο από την κρίση?
2: Θέλουμε να βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ, είναι γνωστή η δεκαετία του 80, έτσι ήταν αγέννητη.
0: Το θέμα είναι μην είναι τα φώτα της Νταλίκας που έρχεται κατά πάνω μας, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Αυτό ελπίζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε ένα διέξοδο. Το ζήτημα είναι να κρατηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι της διπλωματίας, να μπορέσει να υπάρξει μια συνέχιση των διπλωματικών πρωτοβουλειών των τρίτων κρατών, διότι διαφορετικά πολύ φοβούμε ότι οι εξελίξεις πλέον θα πάρουν διαφορετική τροπή και όχι ευχάριστη. Ήδη βλέπετε ότι είναι ελάχιστη η κυκλοφορία των πλοίων ευσυπλοεία στα στενά του Ορμούζ, έστω και αν διαραίουν πληροφορίες οι Αμερικανοί ότι μέσω του νότιου διαδρόμου κάποια πλοία μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται του στενού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια τεράστια ανομαλία. Βεβαίως η οικονομία έχει προβλήματα και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα επηρεάσει όχι μόνο την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά θα ακολουθήσει έναν ντόμινο εξελίξεων που θα οδηγήσουν απόφερτα σε παγκόσμια οικονομική ύφεση.
1: Μα και ο Τραμπ τώρα αυτή τη στιγμή έχει κηρύξει έναν οικονομικό πόλεμο στο Ιράν. Έλεγα χθες ότι ενδεχομένως πλέον ο Τραμπ προσπαθεί να πιέσει το Ιράν σε οικονομικό επίπεδο και όχι σε στρατιωτικό. Λόγω και των εσωτερικών προβλημάτων που έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκλογές, ενδιάμεσες κτλ.
2: Ο πόλεμος αυτός είναι ούτως ή άλλως αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι Αμερικανοί θυγνούν ήδη την απώλεια 18 νεκρών και 757 τραυματιών. Είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, ξέρετε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν συγγενείς και ρίχνουν ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει εναντίον αυτής της εμπλοκής. Ήταν πόλεμος, τώρα αυτή τη στιγμή γιατί μιλάμε για μια εμπλοκή που σημειώνεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάει σε μια κλιμάκωση με τα όπλα. Και τον ρωτήσω το λόγο ότι κινδυνεύει πρώτον αυτή η κλιμάκωση να μην έχει αποτέλεσμα στρατιωτικά. Δεύτερον, να εξαντλήσει την περαιτέρω αποθέματα της χώρας του. Και τρίτον, να δει πλέον τη γιγάντωση των αντιδράσεων στο εσωτερικό της Αμερικής λίγους μήνες πριν των εκλογών. 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, επιλέγει αυτόν τον δρόμο που θεωρεί πιο ασφαλή, δηλαδή να σφίξει περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της ήδη έφραυσης ιρανικής οικονομίας, προκειμένου να κάνει τους Ιρανούς να καλθούν. Πλέον ημερών, ένας αξιωματούχος της Τεχεράνης είπε ότι εμείς μπορούμε να αντέξουμε ακόμα και μέχρι το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ουέκια λίμωνο, αν μιλάμε για μια παράταση της κρίσης επί 2,5 χρόνια. Ουέκια λίμωνο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι Ιρανοί θεωρούν αυτούς νικητές. Όταν λοιπόν νομίζω ότι είσαι νικητής, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει υποχωρήσει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει αυτό. Πάντως έχει αρχίσει και γίνεται. Ήταν ούτως ή άλλως ο γρίφος, η εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη για να λυθεί. Απλά όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαφλωράτου, ότι η εξίσωση αυτή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε στις στρατιωτικές σχολές είναι το εξής. Σε ένα πόλεμο εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική τερματισμού του πολέμου. Και εδώ φάνηκε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν τέτοια στρατηγική.
0: Ήταν να μην πέσει η πρώτη του φεκιά που θα λέγαμε. Από τη στιγμή που έπεσε, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Ακριβώς. Όταν αυτό συμβαίνει ήδη στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος διαρκεί περισσότερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεπεράσει τη διάρκεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιλαμβάνεσαι τη Μέση Ανατολή, όπου ο μόνος παράγων που λαμβάνεται σοβαρός υπόψη είναι η ισχύς, το να έχεις ένα Ιράν το οποίο αντιπαρατίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρεί αυτόν νικητή, τι μπορεί να προκαλέσει όταν τελειώσει η ανάμειξη της Αμερικής? Γιατί μην περιμένετε ότι.
1: Εννοείται και με τις άλλες χώρες του κόλπου.
2: Βεβαίως. Δηλαδή το Ισραήλ είναι αδύνατο να αποδεχθεί την ισχυροποίηση του Ιράν σε τέτοιο βαθμό. Είναι αδύνατο να δεχθεί το Ιράν να ενισχύει και πάλι τη Χεζμπάλα, να μην έχει αποτέλεσμα στρατιωτικά. Δεύτερον, να εξαντλήσει την περαιτέρω αποθέματα της χώρας του. Και τρίτον, να δει πλέον τη γιγάντωση των αντιδράσεων στο εσωτερικό της Αμερικής λίγους μήνες πριν των εκλογών. 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα επιλέγει αυτόν τον τρόπο που θεωρεί πιο ασφαλή, δηλαδή να σφίξει περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της ήδη έφραυσης ιρανικής οικονομίας, προκειμένου να κάνει τους Ιρανούς να καλθούν. Πλέον ημερών, ένας αξιωματούχος της Τεχεράνης, είπε ότι εμείς μπορούμε να αντέξουμε ακόμα και μέχρι το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ουέκια λίμωνο, αν μιλάμε για μια παράταση της κρίσης επί 2,5 χρόνια. Ουέκια λίμωνο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι Ιρανοί θεωρούν αυτούς νικητές. Όταν λοιπόν νομίζεις ότι είσαι νικητής, δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις υποχωρήσεις.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει αυτό. Πάντως έχει αρχίσει και γίνεται. Ήταν ούτως ή άλλως ο γρίφος η εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη για να λυθεί. Απλά όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαφλωράτου, ότι η εξίσωση αυτή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε στις στρατιωτικές σχολές είναι το εξής. Σε ένα πόλεμο εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική τερματισμού του πολέμου. Και εδώ φάνηκε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν τέτοια στρατηγική.
0: Ήτανε να μην πέσει η πρώτη του φεκιά που θα λέγαμε. Από τη στιγμή που έπεσε, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Ακριβώς. Όταν αυτό συμβαίνει και στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος διαρκεί περισσότερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεπεράσει τη διάρκεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιλαμβάνεσαι τη Μέση Ανατολή, όπου ο μόνος παράγων που λαμβάνεται σοβαρός υπόψη είναι η ισχύς, το να έχεις ένα Ιράν το οποίο αντιπαρατίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρεί αυτόν νικητή, τι μπορεί να προκαλέσει όταν τελειώσει η ανάμειξη της Αμερικής. Γιατί μην περιμένετε ότι.
1: Εννοείται και με τις άλλες χώρες του κόλπου.
2: Βεβαίως. Δηλαδή το Ισραήλ είναι αδύνατο να αποδεχθεί την ισχυροποίηση του Ιράν σε τέτοιο βαθμό.

0: παράταση της κρίσης επί 2,5 χρόνια. Γουέτια λίμωνο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι Ιρανοί θεωρούν αυτούς νικητές. Όταν λοιπόν νομίζεις ότι είσαι νικητής, δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις προφορήσεις.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει αυτό. Πάντως έχει αρχίσει και γίνεται. Ήταν ούτως ή άλλως ο γρίφος η εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη για να λυθεί. Απλά όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαφλωράτου, ότι η εξίσωση αυτή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
0: Ακριβώς. Ξέρετε, σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε στις στρατιωτικές σχολές είναι το εξής. Σε ένα πόλεμο εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική τερματισμού του πολέμου. Και εδώ φάνηκε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν τέτοια στρατηγική.
1: Ήταν να μην πέσει η πρώτη του φεκιά, που θα λέγαμε. Από τη στιγμή που έπεσε, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Ακριβώς. Όταν αυτό συμβαίνει και στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος διαρκεί περισσότερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεπεράσει τη διάρκεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιλαμβάνεσαι τη Μέση Ανατολή, όπου ο μόνος παράγων που λαμβάνεται σοβαρός υπόψη είναι η ισχύς, το να έχεις ένα Ιράν το οποίο αντιπαρατίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρεί αυτόν νικητή, τι μπορεί να προκαλέσει όταν τελειώσει η ανάμειξη της Αμερικής. Γιατί μην περιμένετε ότι.
2: Εννοείται και με τις άλλες χώρες του κόλπου.
0: Βεβαίως. Δηλαδή το Ισραήλ είναι αδύνατο να αποδεχθεί την ισχυροποίηση του Ιράν σε τέτοιο βαθμό. Είναι αδύνατο να δεχθεί το Ιράν να ενισχύει και πάλι τη Χεσμπάλα. Είναι αδύνατο να δεχθεί την Χαμάς. Τώρα είμαστε μια συμφωνία, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Να ξανασηκώνει κεφάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ερωτήματα είναι της επόμενης μέρας. Αλλά σε όλα παίζει ρόλο το Ιράν. Εάν λοιπόν το Ιράν, το οποίο ναι μεν τη Χαμάς την ισχύει λιγότερο, αλλά με τη Χεσμπάλα είναι, τη Χεσμπολάχ όπως λέμε εδώ, είναι ο βασικός τροφοδότης, ο βασικός αιμοδότης, οικονομικός, στρατιωτικός, εάν μπορείς να παραμείνει στα πράγματα, είναι υπαρξιακός κίνδυνος για το Ισραήλ, πολλά δε μάλλον να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ δεν μπορείτε να μείνει άδραντες. Να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και υπολογίστε ότι μπορεί να λέμε ότι δεν έχει πολλά διεθνή ερίσματα, δεν θα βρει απέναντί του πολλές μουσουλμανικές χώρες, τουλάχιστον της περιοχής. Έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες του Αβραάμ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χθες έκλεισαν εμπορικά την πόρτα στην Τεχεράνη και πολύ απότομα και αν θέλετε και με εκοφαντικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή, από τα μουσουλμανικά κράτη. Αν προχωρήσει μόνο του σε μια κίνηση εναντίον του Ιράν.
1: Συνεχίζοντας, κύριε Παπαφλωράτε, από την προηγούμενη ερώτηση, να το πάμε λίγο στη γειτονιά μας. Ο κύριος Ερντογάν το γνωρίζει αυτό το οποίο έχει μάθει με τον πολύ άσχημο τρόπο ο κύριος Τραμπ απέναντί μας, διότι βλέπουμε ότι κλιμακώνει ασφαλώς την ρητορική, αλλά κλιμακώνει γενικότερα και τις ενέργειές του, τις δράσεις του απέναντι στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ ενοχλητικός. Νομίζω ότι παρατηρούμε όλοι. Αλλά πού θα το πάει, τώρα του φταίνε και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ναι, έχουμε μια συνεχή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε ουσιαστικά τερματισμό της πολιτικής των ήρεμων υδάτων. Αυτή ως ώρα ήταν μια τακτική κίνηση, το είχαμε επισημάνει. Ξέρετε, στις στρατιωτικές σχολές και κυρίως εμείς οι νομικοί κάνουμε διάκριση μεταξύ στρατηγικής και τακτικής. Η στρατηγική είναι μακροπρόθεσμη. Έχει βάθος δεκαετίας, 20ετίας, 30ετίας. Η τακτική είναι βραχυπρόθεσμη. Η πολιτική των ήρεμων υδάτων εξυπηρετούσε και τις δύο χώρες, γι' αυτό και επέλεγε. Αλλά ήταν μια τακτική κίνηση που είχε ορατό τέλος. Το τέλος έφτασε. Η Άγκυρα πλέον εκτιμά ότι δεν τη συμφέρει πλέον αυτή η πολιτική. Θεωρεί ότι είχε αναβαθμιστεί πρώτο με τη συμφωνία της Μέκας, που επιμένω να το λέω, ότι είναι μια συμφωνία η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα τρεις χώρες. Αντιθέτως, έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Φαντάζεστε ποτέ να στέλνει στρατό η Τριάντη Σαουδική Αραβία να πολεμήσει στο πλευρό του Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, όταν υπάρχει ο IMEC. Ο διάδρομος δηλαδή που θα ξεκινάει από την Ινδία θα περνάει μέσω Σαουδικής Αραβίας.
2: Άρα λέτε ότι είναι ανεφάρμοστη η συμφωνία της Μέκας.
0: Άρα λοιπόν, ξέρετε, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι πολλές φορές τα μουσουλμανικά κράτη έχουν υπογράψει διάφορες συμφωνίες μεταξύ τους.
2: Ναι, αλλά δείχνει νομίζω κάτι για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή με τη συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία.
0: Αν θέλετε να ολοκληρώσω λεπτό, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Για τους παλαιότερους τη θυμούνται, για τόσους δεν τη γνωρίζουν, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κράτος μεταξύ Συρίας και Αιγύπτου. Απέτυχε παταγωδός. Πολύ πιο γλύρω από ό,τι και οι χειρότεροι επικριτές φαντάζονταν. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και τώρα. Ναι, μεν οι Αμερικανοί θέλουν να φύγουν από την περιοχή, είναι ξεκάθαρο αυτό, και θέλουν να φύγουν τουλάχιστον χωρίς να δείξουν ότι είναι ηττημένοι και φεύγουν, αλλά αυτό το συνητικό τόξο που προσπαθεί να αφήσει πίσω το κύριο Τραμπ είναι εν τη γενές του στην εισηγενές. Δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το τόξο, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Οι χώρες αυτές, κυρίως η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία, είναι σε μόνιμο ανταγωνισμό κατά ενία του στον μουσουλμανικό κόσμο. Μαζί φυσικά και με την Αίγυπτο και το Ιράν. Είδατε ότι η Αίγυπτος

0: δεν μπήκε μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δεν συμμετείχε. Ενώ είναι προσπάθεια της Τουρκίας να την εθελκύσει σε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να την αποσπάσει από την στενή συνεργασία που είχε αναπτύξει με εμάς το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά η Αίγυπτος έχει ζωτικά συμφέροντα να μην προκαλέσει το Ιράν μέσω Χούθη και κλείσει τελείως η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα κοπούν εντελώς τα έσοδα από την διόρα του Σουέζ. Και δεύτερον, γειτονεύει με το Ισραήλ. Δεν μπορεί να έχει κακές σχέσεις με το Ισραήλ η Αίγυπτος. Είναι πλέον ταυτοτικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής και της στρατηγικής της. Εμείς έχουμε στην Σχολή Εθνικής Αμήνης δύο σπουδαστές Αιγύπτιους κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά πώς σκέφτονται και πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην περιοχή. Ναι, μην μπορεί να κάνουν κάποιες συμφωνίες με την Τουρκία, αλλά κανείς δεν ξεχνά ότι η ηγεσία των αδελφών μουσουλμάνων που θέλουν να ανατρέψουν τον στρατηγό Αλ-Σίσι βρίσκεται στην τουρκική επικράτεια.
1: Κύριε Παπαφλωράτε, να σας ταλαιπωρήσουμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε για να βάλουμε λίγο κάτω, έτσι, να φέρουμε το μεγενθητικό φακό πάνω από το Αιγαίο.
0: Με τα χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Real FM.
2: Oh, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
3: Θα γυρίσετε?
2: Όχι.
3: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκη.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια εκβίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
4: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το Οικονομικό Επιτελείο ενέπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλήσε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη.

0: Μία τεχνή.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην κρεμαστή Λακωνίας για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Γιώργος Μητσοτάκης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα. Με αφορμή το νέο ελληνικό ειδικό χώρο, το ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος υποστηρίζει τη ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και επαναφέρει τον ισχυρισμό περί κρίζων ζωνών στο Αιγαίο, τον οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκληρά οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας θα το απομονώσουμε πληρώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Ανώδικα κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. 55 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από Λέμβο στα νότια παράλια της Σιτίας. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. Σφόδρες καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες σε περιοχές της Γερμανίας με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν, ενώ δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του 22χρονου γκάρντ Νίκου Πλότα που αγωνιζόταν στον Προμηθέα Πάτρας ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: και το βράδυ.
1: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Νάουσας.
2: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρέτα.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Μες που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έρθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
13: Ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
15: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
14: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
15: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
16: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμή.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπόλοιπη. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Γιώργος Τηλιανάκης.

σπουδαίοι οι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Τι να αγαπήσεις και τι να πεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
4: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
3: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
5: Ελάτε, η σειρά σας.
6: Δεν ερχόμαστε.
4: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
7: Πάω να κολυμπήσω.
3: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
4: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι. Κλείνω.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
8: Πάρα πολύ πίσω.
4: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
4: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
3: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
5: Ελάτε, η σειρά σας.
6: Δεν ερχόμαστε.
4: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
7: Πάω να κολυμπήσω.
3: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
4: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
8: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
9: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
11: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
21: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
22: Κάθε πόλεμος, εμφύλιος.
23: Η ώρα είναι 5.
24: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
26: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
25: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
27: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
25: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
28: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι

0: δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνας 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο.

0: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα είναι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους πολίτες. Ανωδικά κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών αλλά και την προστασία των συνεπών καταναλωτών, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Καυσόνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δεν παρουσιάστηκε σήμερα για να περάσει τις εργομετρικές εξετάσεις στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Τόμας Μπόκαπ, ο οποίος εχθές προχώρησε σε καταγγελία του συμβολαίου του. Σε απολογία κάλεσε τον παίκτη Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με μία θεματική βραδιά αφιερωμένη στο ακορντεόν. Το αερόφωνο πληκτροφόρο μουσικό όργανο. Έτσι είναι τουλάχιστον η επίσημη ονομασία του. Ιδιαίτερα διαδεδομένο στην λαϊκή και παραδοσιακή μουσική πολλών ευρωπαϊκών και αμερικανικών χωρών. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 η τρόπη επικοινωνίας μας για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τις προτάσεις σας σχετικά με τραγούδια στα οποία συμμετέχει το ακορντεόν. Όπως καταλαβαίνετε, στις επόμενες ώρες της εκπομπής θα ακούσουμε ακορντεόν σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλα τα είδη της μουσικής. Τόσο στην pop μουσική, όσο και στην rock, και φυσικά θα κάνουμε ταξίδια περνώντας από Γαλλία, από Νότια Αμερική, από Ιταλία και φυσικά από τη γειτονιά μας, από τα Βαλκάνια. Για ξεκίνημα όμως την απόψινή εκπομπή, οι Talking Heads του David Byrne με το Road.

Ο David Byrne λοιπόν έγραψε το Road to Nowhere το 1984 για τους Talking Heads, χρησιμοποιώντας φυσικά το ακορντεόν. Την ίδια χρονιά, το 1984, θα εμφανιστεί στην Αθήνα ένα συγκρότημα που θα προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Και αυτό καθώς εμφανίστηκαν ως κουκουλοφόροι. Έπαιζαν στην περίφημη αυτοκίνηση, εκείνη τη δισκοτέκ της εποχής, αλλά και σε άλλες δισκοτέκ της δεκαετίας του 80. Για πολλά χρόνια κράτησαν την ανωνυμία τους και δεν αποκάλυπταν τα πρόσωπά τους, υποστηρίζοντας ότι η μουσική βγαίνει από την ψυχή και όχι από καλοφτιαγμένες φάτσες. Η ιδέα να έχουν καλυμμένο το πρόσωπό τους λέγεται ότι προήλθε από το αμερικανικό συγκρότημα των Residents. Ένα τραγούδι τους με τίτλο Σαντρίνα πρωτακούστηκε το Σεπτέμβριο του 1984 και έγινε αμέσως επιτυχία. Σύντομα ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και βρέθηκε στην κορυφή των ευρωπαϊκών charts. Μετά από 2 χρόνια, οι μάσκες έπεσαν και αποκαλύφθηκαν τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Έτσι λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι πίσω από την κουκούλα κρυβόταν ο Μάνος Ξίδους. Η ηγετική φυσιογνωμία των Dreamer and the Full Moon και φυσικά μετέπειτα ιδρυτικό μέλος των Pixlax. Το Σαντρίνα φυσικά είχε βασιστεί πάνω στη μελωδία του ακορντεόν.

Εματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη στο ακορντεόν. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Το ακορντεόν είναι σχετικά νέο όργανο που ακόμη αγωνίζεται για καθολική αναγνώριση. Η αρχική του μορφή επινοήθηκε στο Βερολίνο το 1822 από τον Μπούσμαν, ενώ την πρώτη πατέντα για όργανο με την ονομασία ακορντεόν, που προέρχεται από τα ακόρντα, δηλαδή από τις συγχορδίες, πήρε το 1829 ο αρμενικής καταγωγής Βιενέζος οργανοποιός Κύριλλος Νταμιάν. Βέβαια, τα όργανα εκείνα ελάχιστα έμοιαζαν με τα σημερινά ακορντεόν, που είναι αποτέλεσμα πολλών φάσεων συνεχούς εξέλιξης. Το 1852 κατασκευάστηκε από τον Μπουτόν στην Γαλλία το πρώτο ακορντεόν με κλαβιέ πιάνου. Το 1860 αρχίζει η βιομηχανική κατασκευή ακορντεόν στην Ιταλία και το 1870 ο Τζουζέπε Βέρντι προτείνει την μελέτη του ακορντεόν στα Οδεία.

Το ακορντεόν λοιπόν εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο και σε πολλές χώρες έγινε βασικό όργανο της λαϊκής της μουσικής. Ανάμεσα τους φυσικά και η Γαλλία. Ακούγοντας μόλις το L'accordéoniste με την Edith Piaf, την επιλογή της Σόφης για απόψε. Γεια σου Αντώνη, με τους Beach Boys, πολύ εύστοχη η επιλογή σου. Ιδιαίτερος μου λέει ήχος τραγουδιού, καθώς συμμετέχουν δύο ακορντεόν εκτός των άλλων οργάνων. Πάνω, μάλλον σε πρόλαβα ή είχαμε την ίδια επιλογή, τουλάχιστον για το ξεκίνημα, με τον Σαντρίνα, τον Dreamer and the Full Moon. Γεια σου Χρήστο, με το Supertramp. Καλησπέρα Νίκο, ευγενές όργανο μου λέει το ακορντεόν, στα όρια του αριστοκρατικού. Για να είμαι όμως ακριβής, σε αυτήν την εκπομπή δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το ακορντεόν, αλλά και με το μακρινό ξαδερφάκι του. Με τον παντονεόν. Το παντονεόν, ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αργεντινή, πήρε την ονομασία του από τον Γερμανό Heinrich Band, που κατασκεύασε αρχικά ένα όργανο για εκκλησιαστική μουσική. Στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Σε αντίθεση με το ακορντεόν, το παντονεόν δεν έχει πλήκτρα όπως του πιάνου, αλλά κουμπιά και στις δύο πλευρές. Φυσικά, ο πιο διάσημος εκπρόσωπος του παντονεόν, ο βιρτουόζος Άστορ Πιατσόλα. Πρώτη επιλογή για απόψε της Εύης με το Λιμπερτάγκο.

Τον Παντονεόν, λοιπόν, συγγενής του ακορντεόν, βρέθηκε από τις φτωχές ενορίες των εκκλησιών της Γερμανίας στους οίκους ανοχής του Buenos Aires και έγινε η ψυχή της μουσικής του τάγκο. Φυσικά μην νομίζετε ότι με το άκουσμα λίγο νωρίτερα των Dreamer and the Full Moon τελειώσαμε με τους Έλληνες καλλιτέχνες που ασχολούνται με το ακορντεόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αρκετούς Έλληνες καλλιτέχνες στην απόψινη εκπομπή. Αλλά όπως σας είπα, θα ακούσουμε ακορντεόν σε όλες του τις εκφάνσεις και από όλο τον κόσμο. Προς το παρόν μένουμε για λίγο ακόμη. Στα Βαλκάνια έρχεται ο Μπόρις Κόβατς με την ορχήστρα του για τον Νίκο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα...
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρόνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο ακορντεόν. Περνώντας από το ένα είδος στο άλλο, αμέσως τώρα η επιλογή του Γιάννη για απόψε, η Styx και το Bottom the River.

Sticks και Bottom the River με συνοδεία από ακορντεόν. Γεια σου Χρήστο και την ζωή τη Γανούρια. Θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Αλλά και άλλους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως προείπα. Για τη συνέχεια, για παράδειγμα, έρχεται η Δήμητρα Καραμπερόπουλου. Την θυμάστε? Η Δήμητρα έπεσε ακορντεόν στους Pixlax.

0: Το με στέλνει, το τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκαν οι Big Slacks. Εδώ απόψε, στο ακορντεόν και στα φωνητικά, η Δήμητρα Καραμπεροπούλου. Γεια σου Πολύμνια, καλή ακρόαση. Βασίλη, χαίρομαι που όπως μου γράφεις εργάζεσαι τέτοια ώρα και έχεις σαν συνοδεία εξαιρετικούς ρυθμούς. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Στο πουθενά με στέλνεις.
0: Γεια σου Γιάννη στην Μελβούρνη, να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα Δήμο στην Κοπενχάγη. Μονπελιέ μου λέει, Νότια Γαλλία, καλοκαίρι 1979 και συναυλία Άστορ Πιατσόλα. Τα είπες όλα. Κέιντι Λάγκ για τη συνέχεια. Κόνσταντ Κρέιβι. Χριστιανά, αφιερωμένο σε σένα για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και καλά.

0: Real FM.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε...

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Γεια σου Real Blogger. Το κακό μου λέει με εσένα είναι ότι οι εμπνεύσεις σου για τα θέματα της εκπομπής εκπλήσουν κάποιες φορές. Και το χειρότερο είναι ότι μου αρέσουν. Να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Το Road to Nowhere ήταν το πρώτο που έπαιξε στην απόψινη εκπομπή. Όσο για κάποιο από τους Μπεϊρού, είναι πολύ λογικό να ακουστεί στο επόμενο διάστημα. Γεια σου Εύη, στη γειτονιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε το ακορντεόν, έτσι. Φυσικά είναι από τα πιο αγαπημένα, αυτό του Μάνου Λοΐζου. Και καθώς αναφερόμαστε στην Ελλάδα, να πούμε ότι το ακορντεόν ήρθε στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως από τους μικρασιάτες πρόσφυγες, όπως και πολλά άλλα που ήρθαν καλά σε αυτόν τον τόπο, σαν αρμόνικα ή φίσα. Άρχισε να ακούγεται μέσα από την παραδοσιακή μουσική για να επικρατήσει τελικά στην λαϊκή και ελαφρά μουσική, αποκλειστικά σαν πιάνο ακορντεόν. Η Σοφία Βέμπο, για παράδειγμα, το χρησιμοποίησε σαν μοναδικό όργανο συνοδείας στις περιοδίες της στους μαγειτές του 40. Δεν θα μείνουμε όμως στην Ελλάδα, τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά θα παραμείνουμε στα Βαλκάνια, Γκόραν Μπρέγκοβιτς για τη συνέχεια, η επιλογή για απόψε του Βλαδίμηρου.

Το πληκτροφόρο αερόφωνο λοιπόν. Το ακορντεόν που γεννήθηκε στη Γερμανία στα μέσα της δεκαετίας του 1820 έγινε το αγαπημένο όργανο Ιρλανδών, Γάλλων και Βαλκάνιων πριν περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική μαζί με τους μετανάστες που έφταναν κατά καραβιές στον Νέο Κόσμο. Για δεκαετίες ολόκληρες το ακορντεόν στην Ελλάδα ήταν ταυτισμένο με τους λαϊκούς οργανοπαίχτες οι οποίοι έπαιζαν ζητιανεύοντας ορισμένες φορές στην Ομόνοια. Αργότερα ταυτίστηκε με τον Λάζαρο Κουλαξίζη, ο οποίος συνόδευε την Μαρινέλα και την Πέμπα Μπλάνς. Ενδεχομένως να θυμάστε την μορφή του στα ασπρόμαυρα ελληνικά μέλο. Στη συνέχεια απενεχοποιήθηκε χάρη στην επαναστατική συμβολική παρουσία του στο Πάντρε Παντρώνε, την ταινία των αδερφών Ταβιάννη, ενώ τέλος το παρέλαβαν οι κομπανίες των Ρεμπέτικων που πάτησαν πάνω στο γλυκό και συγχρόνως παραπονιάρικο ήχο του. Πόσο λυπάμαι από την ζωή τη Γανούρια, η επιλογή του Χρήστου.

Γεια σου Έλια. Φυσικά και η Ενκαρδία χρησιμοποιούν αρκετά το ακορντεόν. Παίζοντας τη μουσική της Μεγάλης Ελλάδας, εκεί στην Νότια Ιταλία. Πολλούς χαιρετισμούς στον Διογέννη που μας ακούει στην Βιέννη. Εδώ μου λέει κάθε Μάιο γίνεται φεστιβάλ ακορντεόν. Έρχονται ακορντεόν παίχτες, τη λέξη μου λέει, από κάθε γωνιά της Αύστριας και της Ευρώπης. Όντως πρόκειται για φανταστικό όργανο. Σε ευχαριστώ μου λέει για την παρέα που μας κάνεις, ακόμα και εδώ στην μήτρα της μουσικής. Σε ευχαριστώ πολύ Διογέννη. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Αθήνα, Βιέννη, Βαλκάνια λίγο νωρίτερα. Ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε και μία βόλτα από το Παρίσι. Εκεί το ακορντεόν έχει τιμηθεί

Καλησπέρα Καλλιόπη, γεια σου Σπύρο. Μιχάλη, έχω σημειώσει ήδη το sentimientos. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, στην Σάντα Μπάρμπαρα. Γεια σου Λιάννα. Γεια σου Γκέλη, καλώς ήρθες Ηλία. Γιάν Τίρσεν, το πρώτο δείγμα για απόψε.

Γεια σου Λίτσα, καλησπέρα Εβίτα, καλώς ήρθες Κωνσταντίνε με τον Ατίκ. Κάτι κοντά στον Ατίκ θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σούλα, είναι ιδιαίτερο το βράδυ απόψε. Και απόψε μάλλον όπως μου γράφεις. Καλησπέρα στον Γιάννη Ντάι. Real Blogger, διάβασε στο μυαλό μου λίγο νωρίτερα, πάνω που είχε ξεκινήσει το τραγούδι του Yves Montan. Ήρθε το μήνυμά σου με την αναφορά ότι στο γαλλικό τραγούδι ακούγεται ιδιαίτερα το ακορντεόν. Γαλλικά θα κλείσει αυτή η πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής. Με τους Negres Verte και το βάλς που έχουν γράψει πάνω στο ακορντεόν. Με αυτό λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Λίτσα, καλησπέρα Εβίτα, καλώς ήρθες Κωνσταντίνε με τον Ατίκ. Κάτι κοντά στον Ατίκ θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σούλα, είναι ιδιαίτερο το βράδυ απόψε και απόψε μάλλον όπως μου γράφεις. Καλησπέρα στον Γιάννη Ντάι. Real Blogger, διάβασε στο μυαλό μου λίγο νωρίτερα, πάνω που είχε ξεκινήσει το τραγούδι του Yves Montan. Ήρθε το μήνυμά σου με την αναφορά ότι στο γαλλικό τραγούδι ακούγεται ιδιαίτερα το ακορντεόν. Γαλλικά θα κλείσει αυτή η πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής. Με τους Negres Verte και το βάλς που έχουν γράψει πάνω στο ακορντεόν. Με αυτό λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Λίτσα, καλησπέρα Εβίτα, καλώς ήρθες Κωνσταντίνε με τον Αττικ. Κάτι κοντά στον Αττικ θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σούλα, είναι ιδιαίτερο το βράδυ απόψε. Και απόψε μάλλον όπως μου γράφεις. Καλησπέρα στον Γιάννη Ντάι. Real Blogger, διάβασε στο μυαλό μου λίγο νωρίτερα, πάνω που είχε ξεκινήσει το τραγούδι του Yves Montand. Ήρθε το μήνυμά σου με την αναφορά ότι στο γαλλικό τραγούδι ακούγεται ιδιαίτερα το ακορντεόν. Γαλλικά θα κλείσει αυτή η πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής με τους Negres Verte και το βάλς που έχουν γράψει πάνω στο ακορντεόν. Με αυτό λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς προ...

0: Ακούστε τα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Θεματική βραδιά απόψε, αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει ακορντεόν. Το φορητό πολυφωνικό αερόφωνο, όργανο που συνδυάζοντας τη μελωδία με ρυθμική και αρμονική συνοδεία, μπορεί να παίζει και μόνο του χωρίς να χρειάζεται άλλα όργανα. Εν ολίγης, μία μικρή ορχήστρα. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις προτάσεις από μελωδίες με ακορντεόν που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Θα γυρίσουμε το ρολόι στον χρόνο αρκετά πίσω και θα πάμε στην Ιταλία το 1948. Ο 10χρονος τότε Ρόκο ζει σε ένα πανέμορφο βουνό μέχρι που ο πατέρας του αποφασίζει να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένειά του. Οι ευτυχισμένες μέρες του Ρόκο είναι παρελθόν, καθώς τα γκρίζα τοπία των μεταλλορυχείων του Βελγίου απλώνονται τώρα μπροστά στα μάτια του. Για χρόνια, οι παγωμένοι χειμώνες και μια άγνωστη κουλτούρα είναι η νέα του πραγματικότητα. Ο Ρόκο όμως βάζει σκοπό της ζωής του να ξεχωρίσει. Η μουσική και ο έρωτας είναι τα μέσα για να αποδράσει από την πραγματικότητα και να ζήσει το όνειρό του. Η νεαρή Μαρίνα θα γίνει η μούσα του και θα του χαρίσει την παγκόσμια αναγνώριση μέσα από το ομότιτλο τραγούδι που θα της γράψει για να την κερδίσει. Ο λόγος φυσικά για αυτήν την πραγματική ιστορία γίνεται για τον Ρόκο Γκρανάτα. Έναν σπουδαίο Ιταλό καλλιτέχνη, κυρίως όμως για έναν σπουδαίο ακορντεονίστα.

Ο Ρόκο Γκρανάτα και το Μαρίνα. Αφιερωμένο δικαιωματικά στην Μαρίνα. Η ιστορία που σας αφηγήθηκα λίγο νωρίτερα έγινε ταινία το 2014. Με τον τίτλο Μαρίνα, ο Ρόκο Γκρανάτα εμφανίστηκε στην ταινία σε ηλικία 75 ετών στο ρόλο ενός καλοσυνάτου πολιτή ακορντεόν που διακρίνει το ταλέντο ενός νεαρού πρωταγωνιστή, δηλαδή του εαυτού του. Γεια σου Νικόλα μου, όπως με ενημερώνεις η απόψινή εκπομπή είναι η 50η. Να είσαι καλά που κρατάς όλα τα στατιστικά στοιχεία. Πίσω στη δεκαετία του 80. Street Boys, Sun Folks για την Κατερίνα.

Κάθε φορά που ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι μου είναι αρκετά οικείο. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ήταν το πρώτο που αγόρασα σε κασέτα. Με δική μου βούληση εννοείται. Το 1982. Πήρα τον μπαμπά από τον χέρι, το πήγα στο δισκάδικο για να αγοράσω την κασέτα των Street Boys. Αλλά και των Sharp Ties. Για τη συνέχεια θα έρθει ο Billy Joel με το Piano Man. Μπορεί το βασικό όργανο στο τραγούδι να είναι το πιάνο. Το συνοδεύουν όμως τόσο ακορντεόν όσο και φυσαρμόνικα. Το τραγούδι ο Billy Joel το έγραψε το 1972 όταν εργαζόταν ως πιανίστας με το όνομα Bill Martin στο μπαρ Exequy to the Room. Όλα τα πρόσωπα που περιγράφει μέσα είναι πραγματικά, είτε πελάτες είτε εργαζόμενοι στο μπαρ, ανάμεσά τους και η σερβιτόρα με το όνομα Elizabeth Weber, που στη συνέχεια έγινε η σύζυγός του.

Γεια σου Βασίλη, πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Καλλιρόη, στα Ιωάννινα. Καλώς ήρθες Ναυσικά, και από ό,τι βλέπω ήρθες μάλιστα μετά από γλέντι με ακορντεόν και μπουζούκι. Είσαι δηλαδή κατά το ίμιση στο σωστό μέρος. Καλή συνέχεια από το κινητό πλέον, Εβίτα. Γεια σου Γιάννη, δεν ξέρω μου λέει αν θα πρέπει να γίνει αναφορά στην απόψινή βραδιά και σε ένα άλλο συγγενικό μουσικό όργανο του ακορντεόν, την κονσερτίνα, η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ιρλανδία και την Βρετανία. Και πολύ καλά έκανες και το ανέφερες για να το μεταδώσουμε στον αέρα. Γεια σου Δήμητρα στον Βορρά, καλησπέρα Άργυρο. Γεια σου Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Έχω ακόμη μου λέει το ακορντεόν της μητέρας μου. Ένα Honor του 1958. Πόσο όμορφα μου λέει έπαιζε η μητέρα μου τα κύματα του Δούναβη. Χαίρομαι που γύρισες πολλά χρόνια απόψε και ήρθαν στο μυαλό σου γλυκές αναμνήσεις. Καλησπέρα Αντώνη με τον θείασο του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Σε ρυθμούς τάγκο θα γυρίσουμε για λίγο με τη συμβολή των Gotan Project.

Γεια σου Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σαραβόν με την βοήθεια των Gotan Project, με τη βοήθεια πάντα της τεχνολογίας, σε μορφή τάγκο στο Whatever Lola Wants. Και φυσικά δεν μιλάμε για οποιαδήποτε Λόλα, αλλά για την Λόλα Μέντες, Ισπανίδα χορεύτρια, ερωμένη του Λουδοβίκου του πρώτου της Βαυαρίας, που όπως καταλαβαίνετε τον έκανε ό,τι ήθελε, μέχρι που στο τέλος τον εγκατέλειψε για να γίνει χρυσοθύρας στο Σαν Φρανσίσκο. Μετά από τέτοια κατορθώματα δεν έπρεπε να τις γράψουν ένα τραγούδι τουλάχιστον. Η Λόλα Μέντες λοιπόν. Βλέπω ότι σας αρέσει πάρα πολύ το ακορντεόν μαζί με τον παντονεόν. Γι' αυτό και η αρκετή ήχη από τάγκο απόψε. Τελευταίο ταγκό στην Αθήνα αυτή τη φορά, η επιλογή του Κωνσταντίνου.

0: Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico. Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo. Sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos. En lírica éxtasis sus praxis, es el melódico y fantástico Antropo.
1: Γεια σου Βαγγέλη, χαιρετισμού στον Άρη και στο Λεωνίδα. Να είστε καλά εκεί στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα Νικόλα, θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό που έχεις γράψει στο mail σου. Θα πρέπει να σου πω ότι βρισκόμουν εκεί για μία δεκαετία. Πέρασα 10 πολύ όμορφα χρόνια στο μέρος το οποίο έχεις γράψει.

Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.ofi.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Στο 23LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας για τις μελωδίες με ακορντεόν που θέλετε να προτείνετε για απόψε. Για τη συνέχεια έρχονται οι καλέξικοι.

Καλησπέρα στο Λονδίνο, στον Κώστα και στην Ιώτα. Πες μου, μου λένε, σε παρακαλώ ξανά τον τίτλο από εκείνο το τραγούδι που πρωταγόρασες σε κασέτα. Ήταν το Sam Folks, των Street Boys. Χαίρομαι που έχετε θυμηθεί τα νιάτα σας. Να είστε καλά, αφιερωμένο σε εσάς αυτό που μόλις έρχεται. Το Dance With Me με τους Nouvelle Vague, που και εκείνοι χρησιμοποιούν ακορντεόν.

Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σου Δημήτρη με τους Βόρειους Εταίρους. Καλησπέρα Μαριλού, γεια σου Γιώργο στους Ζωγράφου. Καλησπέρα Έλενα Λιάνα, λες να κάνουμε και μια βραδιά αφιερωμένη στην Φυσαρμόνικα. Δεν είναι κακή ιδέα, υπάρχει αρκετό υλικό φυσικά και εκεί. Να γυρίσουμε για λίγο σε Έλληνες καλλιτέχνες. Στο Σκάρτ Ποστάλ θα πάμε αυτή τη φορά. Όχι στο Ρίο, τουλάχιστον που είναι το πιο αγαπημένο μέσα και από αυτή την εκπομπή, αλλά στο Κυκλάμινο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

70 Hippies από το Βερολίνο και την Γερμανία. Mad Bad Cat. Θα πρέπει να πούμε ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 60 η δημοτικότητα του ακορντεόν στη δυτική pop μουσική άρχισε να χάνει ραγδαία έδαφος από την επανάσταση του ροκ και των ηλεκτρονικών οργάνων. Την περίοδο 1963-1980 η μόδα του ηλεκτρονικού αρμονίου το είχε παραμερίσει και στην Ελλάδα. Ήδη όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 το ενδιαφέρον για τα ακουστικά όργανα ανάμεσα τους και το ακορντεόν άρχισε να ξαναζωντανεύει. Με αποκορύφωμα φυσικά τις ημέρες μας. Πάμε πίσω στα πιο κλασικά.

Θα μείνουμε για λίγο στο μεταπολεμικό Σανσόν. Και από την Ετιθιά θα μετακινηθούμε σε έναν ακόμη πολύ σημαντικό εκπροσώπο του. Ο λόγος φυσικά για τον Βέλγο Ζακ Μπρέλ. Κωνσταντίνε, κατά σύμπτωση βλέπω ότι έχεις ποστάρει στον τοίχο μου το Άμστερνταμ από τον Σκοτ Βόκερ. Έχω επιλέξει όμως για απόψε να το ακούσουμε στην ερμηνεία του Ζακ Μπρέλ. Πάντα φυσικά με την συνοδεία του ακορντεόν.

Μαριέλα, αφιερωμένο σε σένα, ο Ζακ Μπρέλ. Γεια σου, Όλγα. Μην ξεχνάμε, λέει, και τις ελληνικές σύγχρονες μπάντες που έχουν παντρέψει στην μουσική τους ακορντεόν και δεν το αντικατέστησαν με keyboards. Ίσως να μην ταιριάζει, λέει, στο ύφος της εκπομπής, αλλά μία αναφορά αξίζει. Έχει γίνει ήδη αναφορά, Όλγα, και ακούσαμε για παράδειγμα το «Με στέλνεις», τραγούδι των Πιξλάξεν, με την Δήμητρα Καραμπεροπούλου τόσο στα φωνητικά όσο και στο ακορντεόν. Η Έρθα Κιτ έρχεται για την συνέχεια κάτω από τις γέφυρες των Παρισίων.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. No.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: εικόνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
1: Ελάτε, η σειρά σας.
2: Δεν ερχόμαστε.
3: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
3: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
9: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε, να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0

0: 85-940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Προηγήθηκαν οι προειδοποιήσεις και οι απειλές Τραμπ για σοβαρές οικονομικές συνέπειες και πόλεμο απομόνωση σε άνευ προηγουμένου κλίμακα για οποιαδήποτε χώρα παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη. 16 συλλήψεις για ρεύματα κλοπές πραγματοποίησαν σήμερα άνδρες της αστυνομίας στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους 2.380 μέτρων.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Άρχισε εδώ και 15 λεπτά στην Τούμπα ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπαν για τα play-off του Conference League. Στο Ηράκλειο και στο Πανκρίτιο στάδιο αυτή την ώρα παίζουν όφη με τη Τσεσκά Σόφιας για τα play-off του Europa League. Σε 25 λεπτά στο Ολυμπιακό στάδιο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τσεχική Κράλοβε για το Conference League. Περισσότερα στο philaflos.gr.
4: Real Weather.
3: Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Μπαίνοντας στο τελευταίο μέρος της θεματικής βραδιάς αφιερωμένης στο ακορντεόν. Στο ακορντεόν, αλλά και σε άλλους τύπους του συγκεκριμένου οργάνου, όπως για παράδειγμα τον παντονεόν. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως ειδικά σε αυτήν την τελευταία ώρα, για τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας προτάσεις από τραγούδια με ακορντεόν. Η έναρξη της τελευταίας ώρας της εκπομπής θα γίνει περίπου όπως αρχίσαμε, με το ελληνικό συγκρότημα των Dreamer and the Full Moon.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 λοιπόν, η Dreamer and the Full Moon στο Dreaming in the Night. Το συγκρότημα του Μάνου Ξηδού. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το αρχικό στάδιο των Pixlax βασίστηκε σε αυτό το μοτίβο. Για τη συνέχεια μια σπουδαία μπάντα που μας έρχεται από την Ολλανδία, οι Nits, οι οποίοι και εκείνοι χρησιμοποιούν πολύ συχνά

Ένας αποχαιρετισμός στην αποβάθρα ενός σιδηροδρομικού σταθμού με την συνοδεία ακορντεών από τους Ολλανδούς Νίτσε. Γεια σου Κωνσταντίνε, η μητέρα μου λέει πιάνο και ο αδελφός της ακορντεών. Εκείνες τις δεκαετίες που λες, εκείνες τις εποχές που τα σπίτια γέμιζαν με κόσμο, ως φιλόμουσος νέος, απόλαυσα τελείωτα πάρτι και συναισθιάσεις. Πότε στο δικό μας, πότε στο σπίτι των θείων μου. Κάθε σπίτι και ένα μουσικό όργανο. Πάρτι και γλέντι κάθε τρεις και λίγο. Απίστευτος και μοναδικός συνδυασμός αυτών των δύο όργανων. Και μάλιστα μου λέει, είχαμε το πρώτο πιάνο που είχε έρθει τότε στην πόλη που ζούσαμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.

Γεια σου Έλενα, με τους Pixlax και τους Κατσιμιχαίους στις ανόητες αγάπες. Καλώς ήρθες Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Για τη συνέχεια, Emerson, Lake & Palmer, σε λαβή μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

μινόρε της αυγής από τους Έλληνες Γκατζοντιλό. Φυσικά με συμμετοχή του ακορντεόν. Γεια σου Νεφέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Νίκο, ελπίζεις αύριο να σας πάνε εκδρομή στη δουλειά. Μας έχει μείνει αποθυμένο, έτσι, από παιδιά. Καλά το έλεγε ο Κραουνάκης, που έχει γίνει βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Αυτό το τέταρτο θα είναι ελληνικό. Μετά τους Γκατζοντίλο έρχεται ένας Έλληνας καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί αρκετά το ακορντεόν. Ο Κωστής Μαραβαγιές.

Γεια σου Ανδριάνα, καλησπέρα Λευτέρη. Η ζωή τη γανούρια για δεύτερη και τελευταία φορά στην απόψινή εκπομπή. Σε ένα πολύ αγαπημένο ελληνικό τραγούδι, στο «Άσε με να φύγω».

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Γεια σου Γιάννη, πολύ όμορφη μου λέει η απόψινή θεματική βραδιά, αφιερωμένη σε ένα μουσικό όργανο το οποίο αποπνέει μια ιδιαίτερα σαγηνευτική ατμόσφαιρα, ευαισθησία και ρομαντισμό. Ίσως και μια γλυκιά μελαγχολία, θα έλεγα εγώ. Να είσαι καλά Γιάννη, καληνύχτα και στην Φόφη. Σε ευχαριστώ πολύ Φόφη. Γεια σου Νικολέτα, με τη μουσική του Κώστα Καπνίση. Κόταν Project είναι αυτό που ακούμε. Σε ανάλογο ρυθμό και για την συνέχεια από την Γαλλία. Με τον Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα και το Μετροπόλιταν. Αυτός ο ήχος του Electro Tango, ο οποίος επικράτησε την τελευταία 15ετία και κρατάει ακόμα και στις ημέρες μας.

Γεια σου, Real Blogger. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις, πέρασες μια ωραία βραδιά. Καλή σου νύχτα, φίλε. Το 2007, στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη, έγινε ένα αφιέρωμα στον άγνωστο τέταρτο γίγαντα του ιαπωνικού κινηματογράφου, στον Μίκιο Ναρούσε. 10 ταινίες του Ναρούσε παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ και τον σκηνοθέτη αποφάσισαν να συνδράμουν μουσικά η Your Hand in Mine. Η Your Hand in Mine, ένα ελληνικό σχήμα, συνθέτουν μουσική ειδικά για το βοβό αριστούργημα του Ναρούσε με τον τίτλο «Όνειρα της κάθε νύχτας». Μουσική την οποία απέδωσαν ζωντανά την ώρα της προβολής. Αυτό που μόλις

Το Λιμπερτάγκο για δεύτερη φορά απόψε, τώρα όμως με τη διασκευή της Grace Jones. Γεια σου Πάβελ, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καληνύχτα Καλλιόπη, Μάγια, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα Χρήστο, ήταν φανταστική εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα Λιάννα, ήταν μια όμορφη βραδιά μου λέει, με τόση ποικιλία μουσικής, τόσα υπέροχα ακούσματα.

Αφού ακούμε λοιπόν το Λιμπερτάγκο και αναφερθήκαμε στον Πιατσόλα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ας ακούσουμε ακόμη κάτι από εκείνον λίγο πριν από το τέλος.

Καληνύχτα Τάσο, καληνύχτα Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και από τον Πιατσόλα να πάμε στον Γιάν Τίρσεν, τον αδικήσαμε λίγο απόψε. Να πάρουμε λίγο άρωμα από Αμελή για την Γκέλη και τον Ηλία.

Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στο ακορντεόν και στο μπαντονεόν. Καληνύχτα Χρήστο. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Γεια σου φίλε Ιωάννη, στην Κωνσταντινούπολη. Με την φωτογραφία από τον πύργο του Γαλατά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, καλή σου δύναμη. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ξέρει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι.
0: Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχιά.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέρεις Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι.
0: Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι.
0: Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γεύση.

0: Πέτρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Τα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειε έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Το hot stuff είναι η άλλη πλευρά της νύχτας. Η επιθυμία για επαφή, για ένταση, για έναν άνθρωπο που θα σπάσει τη μοναξιά. Δεν υπάρχει εδώ η μελαγχολία ενός έρωτα που τέλειωσε. Υπάρχει ανάγκη για κάτι που συμβαίνει τώρα. Για μια παρουσία, μια συνάντηση, μια έλξη που μπορεί να μετατρέψει μια συνηθισμένη βραδιά σε κάτι διαφορετικό. Το hot stuff είναι ουσιαστικά η έκφραση της επιθυμίας, όχι μόνο της σωματικής, αλλά και της ανάγκης να νιώσεις ότι κάποιος θέλει και ότι μπορεί να αφήσει για λίγο στην άκρη τις σκέψεις και τις αναστολές του και να σταθεί δίπλα σου. Είναι ένα τραγούδι που δεν ζητά απαραίτητα υποσχέσεις για πάντα. Ζητά ένταση, αυτορμητισμό και τη χαρά της στιγμής. Και όλα αυτά γιατί υπάρχουν και εκείνες οι νύχτες που δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Χρειάζονται μόνο μουσική, διάθεση και έναν λόγο για να χαμογελάσεις. Και εμείς γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 γι' αυτό το βράδυ της Πέμπτης, της 20ης μέρας του Αυγούστου. Αυτή λοιπόν την ωραία αυγουστιάτικη νύχτα θα σας χαρίσουμε όμορφους στίχους, ντυμένες έτσι με ωραία μουσική και ωραίες ερμηνείες για να σας πάμε μέχρι και τις 12, να σας χαλαρώσουμε από όλα αυτά τα νούμερα που βασανίζουν τη ζωή μας κάθε μέρα, πόσο έχουν τα πράγματα εκεί στη Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, τα ενίκια, οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης. Να χαλαρώσουμε λίγο και θα το κάνουμε εδώ με τη δικιά μας μουσική. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι για τον χρόνο και για όλα όσα δεν καταφέραμε να πούμε ή να αλλάξουμε. Υπάρχει μέσα του η επιθυμία να γυρίσεις πίσω, να κρατήσεις τα χρόνια, να ξαναδείς κάποιες στιγμές και ίσως να τις ζήσεις διαφορετικά. Είναι η ανθρώπινη ανάγκη να παλέψουμε με κάτι που δεν μπορούμε να νικήσουμε και αυτό είναι ο χρόνος. Όλοι έχουμε στιγμές που θα θέλαμε να σταματήσουν. Πρόσωπα που θα θέλαμε να έχουμε κρατήσει κοντά μας. Λόγια που θα θέλαμε να είχαμε πει νωρίτερα. Όμως ο χρόνος δεν επιστρέφει. Και αυτή ακριβώς η αδυναμία δημιουργεί την μελαγχολία του τραγουδιού. Δεν είναι μόνο λύπη για το παρελθόν, είναι και η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε μαζί του και να αποδεχτούμε όσα έγιναν, ακόμα και αν μέσα μας θα θέλαμε να τα είχαμε ζήσει διαφορετικά. Simply Red, Holding Back the Years.

Ήταν και Simply Red με το Holding Back the Years. Βρισκόμαστε ακριβώς στα 13 λεπτά μετά τις 10, εδώ πάντα στους 97 και 8, στο μικρόφωνο, στην τροφιά σας μέχρι και τις 12 θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου. Στην ρύθμιση του ήχου έχω τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Βάσια Κούτρα. Και μάλιστα μπορείτε να την παίρνετε και τηλέφωνο, να της λέτε την καλησπέρα σας στο μέρος από που μας ακούτε, να το μεταφέρει εδώ σε εμάς, 211-200-8200 λοιπόν, αλλά μπορείτε να έρχεστε και σε επικοινωνία κατευθείαν εδώ με εμάς στο στούντιο, στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και αμέσως τώρα ακολουθεί η Angie Stone με το Wish I Didn't Miss You.

Το Wish I Didn't Miss You μιλά για μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις μετά από έναν χωρισμό. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι η σχέση δεν λειτουργήσε, αλλά παρόλα αυτά σου λείπει ο άνθρωπος. Η λογική μπορεί να λέει προχώρα, αλλά η καρδιά δεν ακολουθεί πάντα. Και αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο του τραγουδιού. Δεν εύχεσαι απαραίτητα να επιστρέψει ο άλλος, εύχεσαι να μην σου λείπει. Να μπορούσες να τον θυμάσαι χωρίς να πονάς. Να μπορούσες να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς αυτήν την εσωτερική επιστροφή στο παρελθόν. Άντζε Στόουν. Και αμέσως τώρα θα ακούσουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Το Back Where I Belong, το οποίο μιλάει για επιστροφή. Όχι απαραίτητα μόνο σε έναν τόπο, αλλά σε έναν άνθρωπο και σε ένα συνέστημα που κάποτε θεώρησε σπίτι. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μπορεί να απομακρυνθούμε, να κάνουμε λάθη, να ψάξουμε αλλού και τελικά να καταλάβουμε που πραγματικά ανήκουμε.

Jesus to Child είναι ένα τραγούδι για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε βαθιά σημαντικός στην ζωή σου. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται με τρόπο σχεδόν ιερό, σαν κάτι καθαρό και πολύτιμο που άφησε ένα τεράστιο κενό όταν χάθηκε. Δεν υπάρχει μόνο θλίψη. Υπάρχει ευγνωμοσύνη για όσα έζησαν οι δύο άνθρωποι και το γεγονός ότι η αγάπη αυτή υπήρξε. Όταν χάνουμε κάποιον, συχνά θέλουμε να κρατήσουμε κάτι από εκείνον. Μια εικόνα, ένα βλέμμα, μια ανάμνηση, έναν τρόπο με τον οποίο μας έκανε να αισθανόμαστε. Και αυτό το τραγούδι μοιάζει να κάνει ακριβώς αυτό, να μετατρέπει δηλαδή τον πόνο της απουσίας σε μνήμη. Γιατί η αγάπη δεν εξαφανίζεται απαραίτητα όταν ο άνθρωπος φεύγει. Μπορεί να αλλάξει μορφή, να γίνει σιωπή, ανάμνηση, ευγνωμοσύνη. Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ήσυχος τρόπος να συνεχίσουμε να αγαπάμε κάποιον που δεν είναι εδώ πια. Ήταν ο George Michael με το Jesus to a Child. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου, είμαι στο μικρόφωνο του Real FM. Θα συνεχίσουμε εδώ μέχρι τις 12. Πάμε να κλείσουμε πρώτο ημίωρο με Lisa Stanfield και Never Never Gonna Give You Up. Έρχονται τίτλοι και εμείς εδώ πάλι.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Κοντάρ μιλά για έναν άνθρωπο που γίνεται φως μέσα στη ζωή κάποιου άλλου. Ένα πρόσωπο που όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά ή δύσκολα μπορεί να λειτουργεί σαν σημείο προσανατολισμού. Το αστέρι είναι μια όμορφη μεταφορά γιατί μπορεί να βρίσκεται άπειρα μακριά, αλλά μπορείς να το βλέπεις. Δεν χρειάζεται να το αγγίξεις για να σου δώσει ελπίδα. Έτσι λειτουργούν μερικοί άνθρωποι στη ζωή μας. Μπορεί να μην μπορούν να λύσουν όλα μας τα προβλήματα, αλλά μόνο η παρουσία τους αρκεί για να αισθανθούμε ότι υπάρχει ένας δρόμος. Το τραγούδι έχει μέσα του ευγνωμοσύνη, τρυφερότητα, αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις κοντά σου εκείνον που σου δίνει δύναμη, και ίσως αυτό να είναι τελικά η αγάπη στην οποία μπορούμε να βρούμε την πιο καθαρή της μορφή. Όχι να κάνεις κάποιον να εξαρτάται από σένα, αλλά να το θυμίζεις ότι ακόμα και τις δύσκολες νύχτες κάπου εκεί έξω υπάρχει ένα φως. Ήταν Ριάμον με το Star. Έρχονται οι Brainstorm με το Maybe.

τραγούδι αυτό είναι γεμάτο από αυτή τη μικρή λέξη που μπορεί να κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο. Ίσως. Ίσως να επιστρέψει, ίσως να αλλάξει κάτι, ίσως να υπάρχει ακόμα μια πιθανότητα. Όταν μια σχέση δεν έχει κλείσει πραγματικά μέσα μας, το ίσως γίνεται ένας τρόπος να κρατάμε ζωντανή την ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα να μας κρατά και σε αναμονή. Δεν προχωράμε εντελώς, αλλά ούτε επιστρέφουμε πραγματικά. Το τραγούδι μιλά ακριβώς για αυτήν την αβεβαιότητα, για το σημείο δηλαδή όπου δεν έχεις μια καθαρή απάντηση και πρέπει να ζήσεις με το ενδεχόμενο. Και αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο ακόμη και από ένα οριστικό όχι. Γιατί το όχι πάντα κλείνει μια πόρτα. Το ίσως την αφήνει μισά ανοιχτή. Και όσο παραμένει ανοιχτή, ένα κομμάτι μας εξακολουθεί να περιμένει και να ελπίζει. Πάμε τώρα στους Papik και Wendy DeLewis με το Family Affair. Μια μικρή διακοπή και εδώ είμαστε πάλι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Αυτή ήταν και η 311 Porter με το Surround Me With Your Love, το οποίο είναι μια ανάγκη για εγκύτητα. Δεν ζητά μεγάλα λόγια, υποσχέσεις ή υποσέκες πράξεις, ζητά απλώς την παρουσία του άλλου, η οποία να σε περιβάλλει με την αγάπη του, να νιώθεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου και ότι δεν χρειάζεσαι να αντιμετωπίσεις μόνος σου όσα συμβαίνουν. Ήταν ένα τραγούδι για την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει αγάπη όταν δεν προσπαθεί να σε αλλάξει και όταν απλώς σε αγκαλιάζει. Και αυτή η ανάγκη είναι πολύ βαθιά, αλλά κυρίως ανθρώπινη. Όλοι έχουμε στιγμές που δεν θέλουμε συμβουλές, λύσεις ή εξηγήσεις, αλλά θέλουμε έναν άνθρωπο να μείνει, να είναι εκεί, να μας κάνει να νιώσουμε ότι έστω και για λίγο ο κόσμος είναι λιγότερο δύσκολος. Γιατί μερικές φορές η μεγαλύτερη μορφή αγάπης δεν είναι το «θα τα διορθώσω όλα», είναι το «απλό είμαι εδώ». Απ' την απέραντη όμως όχθη έρχονται οι Hooverphonic με το «Anger Never Dies», που μιλάει για τον θυμό που μένει όταν μια σχέση έχει πληγωθεί βαθιά. Γιατί ένας χωρισμός δεν αφήνει μόνο λύπη, μπορεί να αφήσει και θυμό, ερωτήματα, αδικία και πράγματα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Και ο θυμός έχει μια περίεργη ιδιότητα. Μπορεί να τελειώσει η σχέση, αλλά εκείνος να παραμείνει. Και μάλιστα κάποιες φορές ο θυμός είναι πιο εύκολο να κρατηθεί από την αγάπη, γιατί σου δίνει έναν λόγο να συνεχίσεις να σκέφτεσαι τον άλλον.

Hooverphonic με το Anger Never Dies. Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 με τον Δημήτρη Πέτρου που να βρίσκεται στο μικρόφωνο αλλά και στην επιλογή όλης αυτής της μουσικής επένδυσης που θα σας πάει μέχρι και τις 12 με σκοπό να σας χαλαρώσει. Οπότε αν το θέλετε, το επιθυμείτε, μείνετε εδώ. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα με το Enamorada, το οποίο είναι μια εξομολόγηση ενός ανθρώπου που έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στον έρωτα. Δεν υπάρχει εδώ η απόσταση εκλογική του «ας δούμε που θα πάει». Υπάρχει η αίσθηση το ότι το συνέστημα έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, ο άνθρωπος που αγαπάς αρχίζει να εκφράζεται παντού. Στις σκέψεις σου, στις προσδοκίες σου, στις μικρές καθημερινές στιγμές. Ο κόσμος αποκτά ένα διαφορετικό χρώμα επειδή τον βλέπεις μέσα σου από ένα συνέστημα. Και αυτό είναι το όμορφο αλλά και το επικίνδυνο σημείο του τραγουδίου. Ο έρωτας μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι πιο ζωντανός από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα να σε κάνει και ευάλωτο, γιατί όταν δίνεις τόσο χώρο σε έναν άνθρωπο μέσα σου, του δίνεις και τη δυνατότητα να σε ελέγχει αλλά και να σε πληγώσει. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι δεν φοβάται αυτήν την ευαλωτότητα, την αποδέχεται ως μέρος του να είσαι ερωτευμένος.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0.

0: πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6 με 8 το πρωί.
0: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
0: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
0: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
16: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό στίβο πέτυχε στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο Diamond League της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση ο Μάντο Ντουγκλάντης με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στο ποδόσφαιρο, Όφη κέρδισε με 3-0 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Για το Conference League, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Νορβηγική Μπραν. Σε

Έληξε στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Χράντεκ Κράλοβε 2-0 στο 70 λεπτό. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

30 και πλέον χρόνια από τότε που πρωτακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Όσες φορές και να τα ακούς, παραμένει πάντα επίκαιρο για όλα αυτά τα 30 χρόνια που έχουν περάσει. Δεν το βαριέσαι ποτέ. Ήταν ο Jason Tour με την Nene Cherry στο 7 Second. Ένα τραγούδι που μιλά για τα 7 πρώτα δευτερόλεπτα που έχετε στη ζωή ο άνθρωπος, και είναι εκείνα τα απόλυτα 7 δευτερόλεπτα της απόλυτης αθότητας, που δεν ανήκεις πουθενά, που δεν παίζει ρόλο το χρώμα του δέρματος ή από που έρχεσαι ή από που κατάγεσαι. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε 10 λεπτά μετά τις 11, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 για αυτή την 20η βραδιά του Αυγούστου, για να σας ταξιδέψουμε μουσικά, ενημερωτικά, μέχρι και τις 12, με τον Δημήτρη Πέτρου να είναι στο μικρόφωνο, τον Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση του ήχου και την Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο απόλυτος προορισμός μας είναι η χαλάρωση. Είναι αυτή που θα μας κάνει λίγο να ξεχάσουμε την σκληρή καθημερινότητα που περνάμε, που τα τελευταία χρόνια λόγω των αριθμών κυρίως έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Οπότε να, μια ευκαιρία να ξεχαστούμε λίγο από ό,τι συμβαίνει και έξω. Έρχεται ο Chris Rea αυτή τη στιγμή, ο οποίος Looking for the Summer, το οποίο δεν μιλά πραγματικά μόνο για μια εποχή. Το καλοκαίρι γίνεται σύμβολο της νιώτης, της ελπίδας, της προσμονής και εκείνης της αίσθησης ότι η ζωή βρίσκεται ακόμα μπροστά μας. Βλέπουμε ανθρώπους σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, κάποιον που τώρα μεγαλώνει και ψάχνει το δικό του καλοκαίρι και κάποιον μεγαλύτερο που κοιτά πίσω και θυμάται το δικό του, και κάπου ανάμεσα βρίσκεται η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος περνά. Το τραγούδι λοιπόν είναι και τρυφερό αλλά και μελαγχολικό, γιατί όλοι κάποτε ψάχνουμε το δικό μας καλοκαίρι, τη στιγμή που θα νιώσουμε ελεύθεροι, νέοι, ερωτευμένοι, γεμάτοι προσδοκίες, μόνο που κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε πως το καλοκαίρι δεν κρατά για πάντα, και τότε αρχίζουμε να αναζητούμε ξανά εκείνο το συνέστημα που κάποτε μας έκανε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι δυνατά.

ήταν και Soul Train Soul με το Twist and Cupid, το οποίο παίρνει την εικόνα του έρωτα και την αναποδογυρίζει. Ο Cupid, ο γνωστός θεός που ενώνει ανθρώπους με τα βέλη του, εδώ δεν μοιάζει τόσο αθώος, γιατί ο έρωτας δεν είναι πάντα γλυκός, ούτε πάντα οδηγεί εκεί που θέλουμε. Γιατί μπορεί να σε μπερδέψει, να σε πληγώσει, να δημιουργήσει επιθυμίες που δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε. Αυτό είναι και το twisted του τραγουδιού. Η αγάπη μπορεί να είναι ταυτόχρονα υπέροχη, αλλά και επικίνδυνη. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ζωντανός και την ίδια στιγμή να σε κάνει ευάλωτο. Και ίσως γι' αυτό ο έρωτας είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί. Γιατί δεν ακολουθεί πάντα την λογική. Δεν ρωτά αν είσαι έτοιμος, έρχεται, σε αναστατώνει και σε βάζει να αντιμετωπίσεις συναισθήματα που ίσως προσπαθούσες για καιρό να αποφύγεις. Too soon to call it love. Είναι η Dionne Bromfield, αυτή που μας έρχεται αμέσως τώρα.

Μιλάμε για έναν έρωτα που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που πρέπει να αποκτήσει όνομα. Υπάρχει έλξη, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα όταν όλα γύρω σου μοιάζουν δύσκολα. Όμως υπάρχει και μια συνειδητή επιφύλαξη. Είναι πολύ νωρίς για να το πω αγάπη. Και αυτό είναι πολύ αληθινό, γιατί δεν χρειάζεται κάθε έντονο συνέστημα να πάρει αμέσως μια μεγάλη λέξη. Μερικές φορές είναι καλύτερο να αφήσεις μια σχέση να εξελιχθεί μόνη της, βήμα-βήμα, χωρίς να την πιέσεις. Το τραγούδι μιλάει για την ισορροπία ανάμεσα στην καρδιά που θέλει να τρέξει και στο μυαλό που λέει περίμενε. Υπάρχει ήδη κάτι όμορφο, αλλά χρειάζεται χρόνο για να αποδειχθεί τι ακριβώς είναι και ίσως ο πιο όριμος έρωτας να ξεκινά ακριβώς έτσι, χωρίς βιασύνη. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το τρίτο μήγορο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και το 30, το 11 και 30, και θα το κάνουμε με Corey Houston, Just for the Night. Και εδώ θα είμαστε, επιστρέφουμε, γιατί θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Ήταν και ο Τζακ Σαβορέτη με το What More Can I Do. Και νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που κάλλιστα τώρα ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να λέει. Τι άλλο μπορώ να κάνω για αυτή την ομάδα? Αυτό γιατί έχω δίπλα μου τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καθώς είχαμε αθλητική βραδιά σήμερα, ποδοσφαιρική. Μόλις τέλειωσε ο Παναθηναϊκός, θρίλερ εκεί, μας τα είπε. Εμείς είχαμε μείνει σε ένα 2-0, άλλαξε μέσα σε δύο λεπτά εκεί στις καθυστερήσεις το πράγμα, αλλά ας αφήσουμε τον κύριο Σταυρακάκη να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά.
7: Δύο ισοπαλίες, μία νίκη για τις ελληνικές ομάδες απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ξεκινάμε από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ο Παναθηναϊκός με την Χράντε Κράλοβε από την Τσεχία ήρθε ισόπαλος 2-2 στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Conference League. Αυτόχειρος ο Παναθηναϊκός, γιατί προηγείται μέχρι το 90 λεπτό με 2-0. Ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο για 20 περίπου λεπτά, έπαιξε πολύ καλά με τον Τετέι να βγάζει μάτια και να πετυχαίνει 2 γκολ στο 56 λεπτό και στο 1ο λεπτό. Ο Τετέι έβαλε τα 2 γκολ. 2-0 πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός, είχε ουσία, όμως μετά στα τελευταία λεπτά κόλλησε. Η ομάδα από την Τσεχία έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε και πορτοφόλι, για να το πούμε απλά, γιατί στο 89ο λεπτό ο Ομάρ μείωσε σε 2-1 και ο Μόρ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από ένα φάουλ που έγινε τελευταία φάση του αγώνα, έκανε το 2-2. Και έτσι λοιπόν τώρα όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση και πάνε στο Κράλοβε στην Τσεχία την ερχόμενη Πέμπτη για την πρόκριση, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι όλα εκεί θα παιχτούν για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο League Phase του Conference League. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, χαιρετάει την Ευρώπη. Πάντως σήμερα για 15 λεπτά ο Τετέι έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως στο τέλος θα θαλάσσωσε. Δηλαδή αυτό, να καταφέρνεις να προηγήσεις 2-0 στην έδρα σου και να δέχεις 2 γκολ στο φινάλε, σε τέτοιο παιχνίδι, πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
8: Όταν χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου γιατί έχεις βάλει δύο γκολ και λες το έχω καθαρίσει το παιχνίδι.
7: Αυτά συμβαίνουν.
8: Η μπάλα τιμωρεί.
7: Λοιπόν, τώρα πάμε και στο άλλο παιχνίδι του Conference League, γιατί στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, χωρίς Αντρία Ζίβκοβιτς που είναι τιμωρημένος, πρώτη φορά χωρίς τον Κωνσταντέλια, ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν, την Νορβηγική. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 45 λεπτό ήταν κυριαρχός απέναντι στους Νορβηγούς, είχε ευκαιρίες, δεν μπόρεσε όμως να τις εκμεταλλευτούν. Στο δεύτερο ημίχρονο η Νορβηγική ομάδα ήταν καλύτερη, άνοιξε το σκορ στο 57 λεπτό με τον Έριξεν. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να αντιδράσουν και στο 80 με τον Ραχμάν Μπάμπα που είχε περάσει αλλαγή, ισοφάρισαν σε 1-1. Έτσι τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση, 1-1, πάνε την Πέμπτη στην Νορβηγία για την πρόκριση. Εδώ ισχύει το ίδιο ότι ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί αποχαιρετά την Ευρώπη, αν προκριθεί περνάει στη League Phase του Conference League. Και την καλύτερη εμφάνιση την έκανε Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο, κέρδισε 3-0 την Τσέσκα Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League και έχει πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase, γιατί ο Όφη ήταν ουσιαστικός, δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα από την Σόφια, με πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα, άνοιξε το σκορ στο 19, βρήκε ξανά δίχτυα στο 51 λεπτό με πέναλτι που δόθηκε ελέο ΒΑΡ. Στη συνέχεια οι Βούλγαροι έπαιξαν από το 21 λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπραχίμη για χτύπημα στον Αϊτόρ, και στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων ο Νίκμαν, ένας παίκτης που έχει έρθει τις τελευταίες μέρες στον Όφη, έκανε πρώτη εμφάνιση στο Super Cup, πέτυχε το 3-0 και έτσι ο Όφη πάει με ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην Σόφια να παίξει το δεύτερο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Όφη, αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Europa League. Αν αποκλειστεί, πάει στη League Phase του Conference League. Οπότε ο κερδισμένος βραδιάς, κατά την άποψή μου, είναι Όφη.
8: Έτσι όπως δείχνουν τα νούμερα, βέβαια.
7: Και κλείνοντας με τον Εμμανουήλ Καραλή, που κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Diamond League της Λοζάνης, ο πρωταθλητής μας στο επικοντό, 5 μέρες μετά το Birmingham και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έκανε 6-16. Είναι η καλύτερη φετινή επίδοση, που είναι η καλύτερη επίδοση στον ανοιχτό στίβο για τον Καραλή. Έχει 6-17 που είναι και το παλιό ρεκόρ στον κλειστό. Ο Ντουμπλάντιτς προσπάθησε 6-32 να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ δύο φορές. Απέτυχε, πήρε την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Αύριο αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στον Diamond League της Λοζάνης. Αύριο στις 7 το απόγευμα έχουμε και τον Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Ζάγκρεπ για την ενόργανη γυμναστική. Θα διεκδικήσει το 9ο μετάλλιο χρυσό στην καριέρα του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
8: Μάλιστα.
7: Απογοητεύτηκα πολύ εδώ με τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
8: Όλοι απογοητευόμαστε όταν δεν πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες και ιδίως με αυτόν τον τρόπο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η μπάλα. Αυτά
7: λοιπόν,
8: έχει μπάλα.
7: Καλή συνέχεια.
8: Καλό βράδυ, κύριε Σταυρακάκη, και εμείς εδώ στα μουσικά μας επιστρέφουμε.

Και ο Paul Waller σε μια διασκευούλα του Wishing on a Star, ένα τραγούδι που μιλάει για την επιθυμία να επιστρέψει ένας έρωτας. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου που δεν έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του μια σχέση και εξακολουθεί να ελπίζει ότι κάπου, κάποτε, οι δρόμοι των δύο ανθρώπων θα ξανασυναντηθούν. Το αστέρι εδώ λειτουργεί σαν σύμβολο της ελπίδας. Όταν δεν μπορείς να αλλάξεις την πραγματικότητα, στρέφεσαι προς κάτι μακρινό και σχεδόν μαγικό και κάνεις μια ευχή. Είναι αυτό το πολύ ανθρώπινο συνέστημα που έχουμε όλοι νιώσει. Να ξέρεις ότι κάτι μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά μέσα σου να υπάρχει ακόμα ένα μικρό ίσως. Όχι επειδή είσαι βέβαιος ότι θα γυρίσει, αλλά επειδή δεν είσαι ακόμα έτοιμος να πάψεις να το θέλεις και να το επιδιώκεις. Και ίσως αυτό να είναι η ουσία του τραγουδιού, το ότι η ελπίδα είναι πολλές φορές το τελευταίο πράγμα που εγκαταλείπει έναν άνθρωπο, και ειδικά όταν είναι ερωτευμένος. Purple Avenue, Empire State of Wind. Μοιάζει με μια εικόνα ελευθερίας. Ένας κόσμος γεμάτος κίνηση, φως, απόσταση και την ανάγκη να ξεφύγεις από όσα σε κρατούν. Ο άνεμος γίνεται σύμβολο αλλαγής. Δεν μένεις ποτέ ακίνητος. Δεν μπορείς να τον φυλακίσεις και δεν ξέρεις ακριβώς πού θα σε οδηγήσει. Έτσι λειτουργεί και η ανθρώπινη επιθυμία για μια διαφορετική ζωή. Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει και να κινηθείς προς κάτι καινούριο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτός ήταν και ο Kurt Mallow με τον The Captain of Your Heart. Στα μηνύματά σας πολλοί αναρωτιέστε αν θα συνεχίσουμε εδώ τα καθημερινά μας, τα βραδινά μας, τα μουσικά και στο καινούργιο πρόγραμμα που έρχεται. Για κάποιους λόγους είμαστε έκτακτοι εδώ για τον Αύγουστο, αλλά θα είμαστε στο καινούργιο πρόγραμμα του Real, το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες και έχει έτσι πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές και νέα πρόσωπα. Εμείς θα είμαστε όπως και πέρυσι, και μιλάμε για την ραδιοφωνική χρονιά. Εκεί το Σαββατοκύριακο θα μας συναντήσετε την ίδια ώρα πάντα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με Sarah Menescal και Adventure of a Lifetime.

κάπως έτσι, βρισκόμενοι στα 6 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για αυτό εδώ το βραδινό, το πρώτο τελευταίο των έκτακτων εμφανίσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου και το μόνο που έχω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που επιτρέψατε στον Real FM και επιτρέπετε στον Real FM να είναι εκεί πάντα στο ραδιοφωνό σας, σε όποιο σημείο και σας πετυχαίνουμε, αλλά και σε μένα προσωπικά που σας κράτησα αυτές τις 2 ώρες μουσικά συντροφιά. Αύριο λοιπόν τελευταία έκτακτη εμφάνισή μας εδώ για τον Αύγουστο, δεν θα έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες βραδιές, θα κλείσουμε με ελληνικό στίχο, με τραγούδια, μερικά από τα τραγούδια που με ιντριγκάρουν. Οπότε να έχετε ένα καλό βράδυ και τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
0: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Πόσο δύσκολη εποχή.

Τι να πω τώρα, να πω ότι αυτή η φωνή που ακούμε είναι ένα αληθινό βιολοντσέλο, όπως την είπε ο Μίκης Θοδωράκης, τη δίκη μου σχολείου, τη δικάρα. Να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι του Μούτσι, που έχει κάνει μεγάλους δίσκους, δύο μεγάλους δίσκους νομίζω, ή τρεις με τη δίκη μου σχολείου. Και να πω ότι τα έχω χαμένα, παιδιά. Ειλικρινά τα έχω χαμένα με όσα βλέπω και όσα ακούω. Με αυτή τη βαβέλ στο κοινοβούλιο, με αυτή τη βαβέλ στην κοινωνία, με αυτή τη βαβέλ στην κυβέρνηση, με αυτή τη βαβέλ στην αντιπολίτευση. Μια λέξη θα πω. Όταν ο δικηγορικός σύλλογος της Ελλάδος, των Αθηνών, καταφεύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κάποιος πρέπει να μας πει τι γίνεται με τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Να σπέξει σύσσωμος ο δικηγορικός σύλλογος. Δεν είναι δηλαδή τα ψεματάκια που νομίζει η κυβέρνηση. Δεν είναι τα αστεία που λέμε όταν είμαστε μέσα στο τραμ. Ας πούμε ότι περιμένω να τα ακούσω αυτά και από αυτούς που πρόκειται να μπουν στη Βουλή τώρα. Καλά, οι άλλοι δεν έχουν πει και τίποτα. Το Πασόκ έχει πει δύο λόγια, για να πω την αλήθεια. Στο μανιφέστο του Τσίπρα είδαμε και ακούσαμε εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά για τη δικαιοσύνη δεν ακούσαμε. Θέλω να ακούσω από έναν μελλοντικό πολιτικό ηγέτη ή έναν πολιτικό αρχηγό τι πρέπει να γίνει ώστε να έχουμε μια αδέκαστη δικαιοσύνη. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από αυτά που μου ταιριάζουν εμένα, γιατί θα πάω κι εγώ στη ζούγκλα.

Ναι, περιμένω μηνύματα από την αρχή αυτής της τρελής εκπομπής στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

0: Υπάρχει άραγε Ταρζάν σήμερα? Και ποιος είναι ο Ταρζάν της σημερινής εποχής? Υπάρχει Ταρζάν, όχι ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, εκείνος ηθοποιός που τον έπαιζε και μετά τρελάθηκε και στο φρονοκομείο ανέβαινε στις κουρτίνες και έβγαζε εκείνη την κραυγή που βγάζει ο Ταρζάν. Ένας άλλος τρελός είναι σήμερα που υποδίεται αυτόν τον Τζόνι Βαϊσμίλερ, ας πούμε. Το όνομα αυτού Τραμπ, ο μέγας ιεροεξεταστής. Παιδιά, την ιερά εξέταση τη φαντάζομαι από πρόσωπα σαν του Τραμπ, που να είναι 10, 20, 30 ράδα και να καθαρίζουν το κοσμάκι.
1: Να θαυμάστε τη κυρά που στολίζεται κεράβι.
0: Ναι, μια στο καρφί και μια στο πέτελο. Πάμε να θαυμάσουμε την κυρά που στολίζεται κεράβι, αφού που ήμασταν στη ζούγκλα γυρίσαμε.

0: Εδώ ο μάγος της Κρήτης που ήρθε στα 17 του χρόνια στην Αθήνα και πήγε κατευθείαν στο θέατρο τέχνης για να γίνει ηθοποιός, αλλά του κάναν λογοθεραπεία, δεν έλεγε ωραία το εγώ, το λέγε έτσι ο Χατζηδάκης, το εγώ, και δεν μπόρεσαν και έτσι έγινε συνθέτης.
1: Σαν πληγές από μας πηγιό πονάνε, είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες.

0: Αγγλικά,
1: μα προπαντός
0: και διαρκώς
1: αμερικανικά.
0: Αμερικανικά. Και το ψέμα σαν τιμάριθμος ψηλώνει. Μα το αυτί σου κατεργάρι δεν υδρώνει.
1: Ψέμα και στο εσωτερικό της χώρας, ψέμα και στον έξω κόσμο. Ψέματα στο Ιράν, ψέματα στο Λίβανο, ψέματα στο Ισραήλ.
2: Προσκυνητής για τη ζωή σου, ο πολυμήχανος.
1: Εξαιρετικός Μαρκόπουλος Γιάννης, εξαιρετικός Γιώργος Νταλάρας. Κάπου μπαίνει και ο τρελός ο Χάρη Κλίν και τα ισοπεδώνει όλα.

Ποιος φταίει ρε παιδιά? Ποιος φταίει που κατάντησε ο προηγούμενος αιώνας έτσι όπως το περιγράφει το τραγούδι? Και ποιος φταίει που στο 1/4 του 21ου ζούμε αυτά που ζούμε? Έχουμε απάντηση, πολύ σοβαρή απάντηση από το Δήμο Μούτσι.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και τι θα γίνει με όλο αυτό το πράγμα? Περιμένω μια απάντηση από τον Μάρκο. Αυτός έχει να μας πει καλά νέα.

0: εξαιρετικό Σταμάτης Κραουνάκης. Εξαιρετική και άλκηστη πρωτοψάλτη.
1: Τα παράτησε τα γίδια τα σύνδια.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Εμένα που είμαι ο παρηγορητής σας, ο απαρηγόρητος όμως, κάντε μου παρέα και συντροφιά, στείλτε μου μηνύματα που τα περιμένω με χαρά, τα έχω πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email στο studio@realfm.gr. Περιμένω. Εξοχολαϊκό αλληγορικό τραγούδι για τα χρόνια του Μεταξά. Η Βαρβάρα συμβολίζει κάτι.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τα χρόνια της αθωότητας της τηλεόρασης τα πρόλαβα κι εγώ. Τα προλάβαμε κι εμείς με τους reporters. Αρχές της δεκαετίας του 80. Τι εκπομπή ήταν αυτή, ρε παιδιά? Δηλαδή, πόσο χαιρόμασταν που βρίσκαμε αυτά τα παράξενα θέματα που η δημοσύνη της κρατικής τηλεόρασης δεν θα τα έπαιζε ποτέ. Αλλά εμείς οι τρεις καμπαλέρος, με τον ήμιστο Κώστα Χανταβέλα, τον Γιαννάκη, τον αδερφό μου που είμαστε τώρα και λέμε τα βασανά μας, ζούσαμε αυτά τα χρόνια ψάχνοντας, κυνηγώντας, δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο και μοντάροντας άλλες τόσες. Στα χρόνια λοιπόν της αθωότητας ήμασταν τόσο αθώοι που εγώ ήμουν ερωτευμένος με τη Χριστιανά. Σμαραγδοπράσινα μάτια, επιδερμίδα φανταστική με τα χρυσοτή επιδερμίδα, ωραία κίνηση, με σουρανούσε εδώ τη Χριστιανά. Και μαλώσαμε κάποια στιγμή. Και τι έκανα ο άνθρωπος? Βγήκα στην επόμενη εκπομπή το ρεπόρτερ, χωρίς να ξέρουν οι άλλοι δύο, με ένα τριαντάφυλλο στην αρχή της εκπομπής και ζήτησα συγγνώμη. Τόσο απλά. Και την πήρα.

Ηλεκτροφόρο καλώδιο, η Χριστιανά. Σε ένα χωρισμό μας με μπασε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο Υγεία, στο 10ο όροφο. Και μου λέει, κάτσε εδώ πέρα τώρα και θα στη φέρω το βράδυ. Πραγματικά πήγε στα δεινά, την πήρε και μου την έφερε λέγοντας ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρά άρρωστος. Χτυπάτε ξύλο, δηλαδή άρρωστος. Τι να πω, ότι φύγαμε μαζί από το νοσοκομείο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, κάσου ρε πρόεδρε.

αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε αυτό το μαυροτσούκαλο που πέρασε από αυτό το σταθμό, ήταν πλάι μου για ένα ολόκληρο χρόνο και τάραξε τα Ερζιανά. Το αφιερώνω στην Αταλία. Άλλωστε είναι ο συνθέτης που αγαπούσε ο Βασίλης Δημητρίου,

έλεγε η Ιταλία, το θυμάμαι, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ, ο Βασιλής Δημητρίου φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες. Φεύγω, δεν αντέχω άλλο. Πάω να φύγω μακριά. Θα θέλω να ακούσω τη Χαρούλα, την ίδια εποχή, την αγαπούσα, είναι φίλη μου. Ήταν η καλύτερη φίλη της Λιζέτας Νικολάου, της γυναίκας μου. Πάμε να ακούσουμε αυτό το φεύγω της Χαρούλας.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεύτερη ώρα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω εγώ και η Καταρίνα, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να στείλετε μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Είπατε που πήγα. Έλεγε η Αλεξίου, φεύγω, έφυγα κι εγώ και πήγα στην Αραπιά με τον Βασίλη στη Σάνη παρέα. Αυτό το τραγούδι ο Τσιτσάνης το έγραψε 16-17 χρονών, παιδιά. Πώς γίνεται ένα παιδί στα Τρίκαλα, δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο, να σκέφτεται στο τραγούδι, ένα τραγούδι φυγής δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πρικισμένος.

Α, είχε γίνει αυτό το συμβάν. Πιάστηκε ένα βαπόρι με 11 τόνους χασίς. Ο Τσιτσάνης μου λέει, είναι γραμμένο στην εφημερίδα σου στα νέα. Ναι, του λέω, φέρε μου να το γράψω. Και έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι σε μια βραδιά μόνο, αλλά ζήτησε να του κάνει δεύτερη φωνή η εξαιρετική Λιζέτα Νικολάου, που λάτρεψα, η γυναίκα μου δηλαδή, η δεύτερη, που έχω μαζί της το γιο μου και τα δύο εγγόνια.

Πού τα τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια του Τσιτσάνη? Στο Χάραμα, ρε παιδιά. Και το Χάραμα είναι κλειστό. Αν είναι δυνατόν ένα τέτοιο χώρο συμβολισμού χιλιάδων πραγμάτων, πέρα από το ότι είναι το στέκι, η φάτνη του Τσιτσάνη, δίπλα είναι η Κεσαριανή, δίπλα είναι το Μπλόκο, δίπλα είναι αυτά που είδαμε τα τελευταία, τα ηρωικά, να μην είναι ανοιχτός.

αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία ατελείωτη. Το αμφισβητήσαν κάποιοι ότι δεν είναι του Τσιτσάνη και πήγαν στα δικαστήρια. Το τραγούδι είναι του Τσιτσάνη. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, όμως που τους πείραξε ο Τσιτσάνης πάρα πολύ. Αλλά υπήρχε και παλιά ένα ρεμπέτικο για τα καβουράκια.

Δεν είπα σήμερα για την εφημερίδα μας, την αγαπημένη μου τη Real News, που έχει θέμα η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, αλλά το εξαιρετικό που βρίσκω είναι η αποκλειστική συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, που ανοίγει όλα του τα χαρτιά. Γενικό γραμματέα του Μαξίμου, στενός φίλος του Πρωθυπουργού, κατηγορήθηκε για τις υποκλοπές. Πάρτε να διαβάσετε.

Με ρωτάνε 3-4 ακροατές, από όσο βλέπω τώρα δηλαδή, σχεδόν την ίδια ερώτηση, γιατί είμαι τόσο απεσιόδοξος σε όλα τα θέματα. Καταρχήν δεν είμαι απεσιόδοξος, όπως είδατε, χαρούμενος είμαι, κάνω μια τρελή εκπομπή. Είμαι όμως απεσιόδοξος για το πώς είναι η Ελλάδα. Φιλορροή, παιδιά, η Ελλάδα. Χάνονται οι μύθοι της. Σβήνουν οι εξαίσεις μουσικές που είχε, οι εξαίσεις φωνές, οι μεγάλες φωνές. Έφυγαν εκείνοι που έδωσαν πρόσωπο και φωνή στην Ελλάδα μας. Για να σας πω και κάτι. Τι κυριαρχεί στον ελληνικό χώρο? Θέλετε να το πούμε με μια πρόταση για το κάθε ένα κόμμα? Η Νέα Δημοκρατία, το βλέπουμε τώρα, κατακερματίζεται και ευτελίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμελίζεται. Το ΠΑΣΟΚ βαφκαλίζεται ότι θα κερδίσει έστω και με μία ψήφο. Η Ελλάδα και η Δημοκρατία τι παθαίνει? Μορφινίζεται, σαν να τις κάνουν ναρκωτικά. Παθητικότητα τεράστια, αδιαφορία τεράστια. Η μισή δεν θα βάσει στις κάλπες. Έλεος. Αυτή η φωνή που θα ακούσουμε είναι από τις μεγαλύτερες φωνές του προηγούμενου αιώνα.

Αντώνης Διαμαντίδης. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αλλά μεσουράνησε σαν Νταλγκάς. Αντώνης Νταλγκάς. Ακούστε φωνή.

0: Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε, να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Με ρώτησε κάποιος αν εκτιμώ το επιτελικό κράτος. Τι να εκτιμήσω εγώ? Δεν το θεωρώ ότι είναι επιτελικό το κράτος. Εγώ θεωρώ ότι το κράτος είναι επιληπτικό. Παθαίνει επιληψία, σπασμοί και κρίσεις. Αυτό είναι.

άντε ψώνιο, άντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άντε, δίμα.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
3: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Τσιτσάνης ήταν τόσο ικανό να γράφει στίχους, γιατί έγραφε υπέροχους στίχους. Το 90% των τραγουδιών του είναι δικό του, 36 τραγούδια περίπου δεν είναι δικά του, αλλά και αυτά τα έχει πειράξει, που έγραφε στίχους μερικές φορές με σκοπό και να προκαλέσει τον ακροατή. Στίχους δηλαδή συνθήματα. Θα ακούσουμε τρία τέτοια τραγούδια. Θα κάνω ντούβρε πονηρή, έλα όπως είσαι, απόψε κάνεις μπαμ. Και τα τρία είναι συνθηματικά.

Η αλήθεια είναι πως ο Σάινς έκανε επανάσταση και η επανάστασή του, όπως γράφει ένας μεγάλος, νομίζω Κούνδρος το είπε, είναι η μόνη ελληνική επανάσταση που ξέρουμε ότι πέτυχε. Δηλαδή είναι η επανάσταση που κάνει μετά το ρεμπέτικο και στρέφει το τραγούδι μας και το κάνει λαϊκό. Στρέφει το τραγούδι στην αρχόντισσα, στην αχάριστη, και αυτό είναι ένα ξεκίνημα για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι που μέχρι σήμερα θεριεύει και είναι ένα από τα σπουδαιότερα λαϊκά τραγούδια οποιασδήποτε χώρας και αν βάλω δίπλα στην Ελλάδα.

Μένω στη Νέα Σμύρνη, σα το έχω πει αυτό, αλλά είμαι χαρούμενος και περήφανος που μένω στη Νέα Σμύρνη, αν και δεν είμαι πρόσφυγας, Μακεδόνας είμαι. Είναι μια γειτονιά όμως, μια αγκαλιά είναι η Νέα Σμύρνη και τα βράδια της είναι σιγαλινά, έχει πολλούς σκύλους βέβαια, αλλά είναι ήρεμα, οι άνθρωποι σε χαιρετάνε στον δρόμο, δεν ξέρω αν τους θυμίζεις κάτι από την τηλεόραση ή κάτι από το ραδιόφωνο, η φωνή σου. Εμένα μου δείχνουν πολύ αγάπη, θέλω να την ανταποδώσω. Τα τραγούδια από εδώ και κάτω είναι όλα για αυτούς. Οι δε νέος μυρνιώτησες είναι κουκλάρες. Είναι κουκλάρες σας λέω. Κουκλάρες που κάνουν μπαμ.

Αν η Νίνου δεν πέθαινε τόσο νέα, τόσο σπαραχτικά νέα, και μάλιστα με πολύ βαρύ καρκίνο, το ελληνικό τραγούδι θα ήταν διαφορετικό ως προς την, στο πόσο ακόμα μεγάλα τραγούδια θα είχε, πόσα αριστουργήματα. Άλλωστε η σχέση με τον Τσάνι ήταν μια σχέση που παρήγαγε μεγάλα πράγματα. Μέντορα τον είχε, αυτός την είχε μούσα του, πιθανότατα υπήρξε και οι δύο, θα κάνανε μεγάλα πράγματα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι φανερό πως έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μέχρι το λαιμό είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Δεν χρειαζόταν να ακούσω το λόγο του Πρωθυπουργού προχθές στη Θεσσαλονίκη, που ήταν εντυπωσιακός, γιατί ήταν ένας απολογισμός που μάλλον στην έκθεση συνηθίζουμε να γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει και τώρα που έγινε προώρα, ας το πω, είχε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως επιτεύγματα μεγάλα κατά τον κύριο Μητσοτάκη που έκανε η κυβέρνηση. Δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα, αλλά δεν μπορώ να μην πω και δύο λόγια. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι τα ήρεμα νερά είναι τα ελεύθερα νερά. Και εννοεί ότι αυτά τα νερά τα έχουμε, τα ελεύθερα νερά. Πόσο ελεύθερα, ρωτάω εγώ, είναι τα νερά στο Αιγαίο όταν δεν ασκούμε το δικαίωμά μας για τα 12 μίλια, όταν μας περιμένει από απέναντι το κάζους μπέλι που δεν έχει έρθει. Ένα είναι αυτό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για αυτά τα ίδια νερά, τα ήρεμα, ότι έχουν γαλανόλευκο χρώμα τα ήρεμα νερά. Στο Μεσολόγιο που πήγα εγώ, και εκεί έχουν γαλανόλευκο χρώμα, και εκεί είναι γαλανόλευκη η πόλη κυρίως γιατί είναι ένδοξη. Αλλά παιδιά, όταν γύρισα έγραψα ένα κομμάτι με τίτλο «Χέρε φτώχεια». Οι σημαίες στο Μεσολόγιο κυματίζουν με σύστιες. Στη Φλόρινα το ίδιο. Στη Φλόρινα πας μια μεγάλη βόλτα σε όλο τον πεζόδρομο που είναι περίπου ένα χιλιόμετρο και βρίσκεις ένα σπίτι, ένα άλλο που γράφει «νοικιάζεται», ένα τρίτο που γράφει «πωλείται». Ένα σπίτι, ένα ενοικιάζεται, ένα πωλείται. Αυτά δεν είναι μια εικόνα που πρέπει να τη δει η κυβέρνηση, η χώρα, η πατρίδα, το κράτος, το επιτελικό κράτος, για να μπορούν να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι στον ήλιο μοίρα? Αν δεν έχουν τα σύνορα στον ήλιο μοίρα, ποιος έχει? Και κάτι ακόμα. Το κάτι ακόμα, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι υπερβολικό. Και αν αρχίσει τις υπερβολές από τώρα, στο πούμε ο Πρωθυπουργός, η αντεπολίτευση θα τις κορυφώσει, είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να πούμε στον κόσμο την σταράτη αλήθεια. Να λέμε τα πράγματα άσπρα μαύρα, όπως θα έχει μάθει η μάνα μας. Είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Απευθυνόμενος στους βουλευτές, δηλαδή, να υδρώσουν τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας. Τη φανέλα πρέπει πρώτα να την πλύνουμε, γιατί έχει μερικούς λεκέδες, και μετά να δούμε αν θα υδρώσει. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, συνεχάρισε σχεδόν όλους τους βουλευτές του. Ανεξάρτητα αν κάποιος από αυτούς υπάρχει μια μομφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάτι άλλο, ανεξάρτητα αν μερικοί υπουργοί, τι είναι μερικοί, μια δεκάδα, έχει πάει στην δικαιοσύνη κατευθείαν για να μας δείξει τι έχει κάνει, ήταν γενικός και αφοριστικός. Η παράταξη δεν φταίει σε τίποτα, έχει τεράστιες επιτυχίες. Όχι, και η παράταξη έχει αποτυχίες, δεν έχει μόνο επιτυχίες. Παράδειγμα, τι τεράστιες επιτυχίες έχει όταν τον 80% των ερωτωμένων Ελλήνων λένε πως η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει, δεν πάει καλά. Επιθυμούν αλλαγή. Δεν το αποφασίζει ο ελληνικός λαός αυτός, δεν λέω. Αλλά αν αρχίσουμε από τώρα πραγματικά να ευλογάμε τα γένια μας και να υποσχόμαστε κάποια πράγματα, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βοήθησαν να κάνω αυτή την αντισυστημική εκπομπή. Πρώτα απ' όλα την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Εγώ με την Κατερίνα, δεν μπορώ να τη λέω κυρία, είναι κυρία, αλλά έχω μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση, με την έννοια ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Είναι ήρεμη και καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις της αν μια εκπομπή πάει καλά ή δεν πάει καλά. Άρα την ευχαριστώ την Κατερίνα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης ευχαριστώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο την κυρία Κούρτη, την κυρία Ειρήνη Κούρτη, εξαιρετική οικοδέσποινα. Και θέλω να ευχαριστήσω και το Λάσχαρη Αγοραστό που ξόδεψε πολλές ώρες για να ετοιμάσει τα τραγούδια της απόψινής εκπομπής. Θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμό μου πάντα η αγάπη, θα κλείσουμε με δύο τραγουδάρες. Το τραγούδι «Σε βάχο θαλασσινό» του Μάνου Λουίζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και το τραγούδι «Κεμάλ» του Χατζηδάκη, που το τραγουδάει ο Λέκας μοναδικά. Βέβαια, είπαμε ότι η εκπομπή είναι ασυναρτήρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε το διαγωνισμό μας, που θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τρεις μέρες σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Πήλιο. Και ένας άλλος τυχερός θα πάρει μια δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να...
10: Κίδας, τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεθετικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα.

0: στον Οδωμόπουλο θα έρθεις.
1: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστα, ρε μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041.